0: εντόπισαν επιχείρηση σε παραλία η οποία δραστηριοποιούνταν χωρίς να διαθέτει το απαραίτητο μισθωτήριο συμβόλαιο. Για τη συγκεκριμένη παράβαση επιβλήθηκε άμεσα βαρύ πρόστιμο, το οποίο ξεπέρασε τις 28.000 ευρώ.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ένα απρόοπτο πρόβλημα στο λεωφορείο της αποστολής του Μακεδονικού στάθηκε ικανό να ματαιώσει την προγραμματισμένη φιλική αναμέτρηση με τον ΑΟ Καβάλα την Παρασκευή. Το παιχνίδι προετοιμασίας πρόκειτο να φιλοξενηθεί στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών. Ωστόσο, η μετακίνηση της φιλοξενούμενης ομάδας δεν ολοκληρώθηκε, καθώς προέκυψε κατά τη διαδρομή ζήτημα με το όχημα μεταφοράς τους. Ο ΑΟ Καβάλα παράλληλα ανακοίνωσε την Παρασκευή τη μεταγραφή του Γιώργου Χατζησταύρου.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη αναμένεται να αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου, έως 29 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας. Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 5 νεκροί. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων και στις δύο χώρες ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Έντονη κινητικότητα και μπαράζ κυβερνητικών επισκέψεων αναμένεται στην Καβάλα την εβδομάδα που προηγείται της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στόχος των μελών της κυβέρνησης δεν είναι απλώς η διαπίστωση των τοπικών προβλημάτων, αλλά η μεταφορά θετικών ειδήσεων εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Στην Καβάλα θα βρεθούν την επόμενη εβδομάδα μεταξύ άλλων οι υπουργοί Δημήτρης Μαρκόπουλος, Λίνα Μενδώνη, Κώστας Βλάσης, Βασίλης Κικίλιας, Γιώργος Φλωρίδης και Κώστας Κατσαφάδος. Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε στον εναέριο χώρο πάνω από το Θρακικό Πέλαγος την Παρασκευή από την παρουσία μη επανδρομένου αεροσκάφους από την Τουρκία. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως το ντρόουν επηρέασε την απογείωση αεροσκάφους της Αιτζίαν από την Αλεξανδρούπολη, ωστόσο η εταιρεία υποστήριξε στη συνέχεια ότι το συμβάν δεν προκάλεσε κανένα απολύτως πρόβλημα στην πτήση της από Αλεξανδρούπολη προς Αθήνα. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Θάσο για τον εντοπισμό δύο νεαρών αλλοδαπών περιπατητών, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους ενώ εξερευνούσαν το νησί. Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους στην περιοχή Κοράκια βγήκαν εκτός πορείας. Αντιλαμβανόμενοι ότι έχουν χαθεί, κάλεσαν στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ειδοποιήθηκε και κατάφερε να εντοπίσει τους περιπατητές, δίνοντας τέλος στην αγωνία τους. Δύο καθοριστικά έργα ίδρυυσης που αγγίζουν σε προϋπολογισμό τα 4 εκατομμύρια ευρώ βάζει σε τροχιά υλοποίησης η νέα διοίκηση της ΔΕΙΑ Νέστου. Η μεγαλύτερη παρέμβαση εστιάσει στην αντικατάσταση του δικτύου διανομής νερού από το πέτρινο αντλιοστάσιο Ζαρκαδιάς. Το δεύτερο σημαντικό έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης. Μία ενίσχυση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να δουν στους λογαριασμούς τους τις επόμενες ημέρες 803 κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να καλυφθεί μέρος από το χαμένο τους εισόδημα λόγω των πρόσφατων σοβαρών ζωονόσων. Στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Οικονομικών βρέθηκε επιχείρηση στην Καβάλα. Τα κλιμάκια των ελεγκτών εντόπισαν επιχείρηση σε παραλία η οποία δραστηριοποιούνταν χωρίς να διαθέτει το απαραίτητο μισθωτήριο συμβόλαιο. Για τη συγκεκριμένη παράβαση επιβλήθηκε άμεσα βαρύ πρόστιμο το οποίο ξεπέρασε τις 28.000 ευρώ.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ένα απρόοπτο πρόβλημα στο λεωφορείο της αποστολής του Μακεδονικού στάθηκε ικανό να ματαιώσει την προγραμματισμένη φιλική αναμέτρηση με τον ΑΟ Καβάλα την Παρασκευή. Το παιχνίδι προετοιμασίας επρόκειτο να φιλοξενηθεί στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών. Ωστόσο, η μετακίνηση της φιλοξενούμενης ομάδας δεν ολοκληρώθηκε καθώς προέκυψε κατά τη διαδρομή ζήτημα με το όχημα μεταφοράς τους. Ο ΑΟ Καβάλα παράλληλα ανακοίνωσε την Παρασκευή τη μεταγραφή του Γιώργου Χατζησταύρου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη αναμένεται να αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου, έως 29 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα και έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

Καβάλα News 102,8.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας. Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 5 νεκροί. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων και στις δύο χώρες ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Έντονη κινητικότητα και μπαράζ κυβερνητικών επισκέψεων αναμένεται στην Καβάλα την εβδομάδα που προηγείται της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στόχος των μελών της κυβέρνησης δεν είναι απλώς η διαπίστωση των τοπικών προβλημάτων, αλλά η μεταφορά θετικών ειδήσεων εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Στην Καβάλα θα βρεθούν την επόμενη εβδομάδα μεταξύ άλλων οι υπουργοί Δημήτρης Μαρκόπουλος, Λίνα Μενδώνη, Κώστας Βλάσης, Βασίλης Κικίλιας, Γιώργος Φλωρίδης και Κώστας Κατσαφάδος. Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε στον εναέριο χώρο πάνω από το Θρακικό Πέλαγος την Παρασκευή από την παρουσία μη επανδρομένου αεροσκάφους από την Τουρκία. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως το ντρόουν επηρέασε την απογείωση αεροσκάφους της Αιτζίαν από την Αλεξανδρούπολη, ωστόσο η εταιρεία υποστήριξε στη συνέχεια ότι το συμβάν δεν προκάλεσε κανένα απολύτως πρόβλημα στην πτήση της από Αλεξανδρούπολη προς Αθήνα. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Θάσο για τον εντοπισμό δύο νεαρών αλλοδαπών περιπατητών, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους ενώ εξερευνούσαν το νησί. Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους στην περιοχή Κοράκια βγήκαν εκτός πορείας. Αντιλαμβανόμενοι ότι έχουν χαθεί, κάλεσαν στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ειδοποιήθηκε και κατάφερε να εντοπίσει τους περιπατητές, δίνοντας τέλος στην αγωνία τους. Δύο καθοριστικά έργα ίδρυυσης που αγγίζουν σε προϋπολογισμό τα 4 εκατομμύρια ευρώ βάζει σε τροχιά υλοποίησης η νέα διοίκηση της ΔΕΙΑ Νέστου. Η μεγαλύτερη παρέμβαση εστιάσει στην αντικατάσταση του δικτύου διανομής νερού από το πέτρινο αντλιοστάσιο Ζαρκαδιάς. Το δεύτερο σημαντικό έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης. Μία ενίσχυση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να δουν στους λογαριασμούς τους τις επόμενες ημέρες 803 κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να καλυφθεί μέρος από το χαμένο τους εισόδημα λόγω των πρόσφατων σοβαρών ζωονόσων. Στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Οικονομικών βρέθηκε επιχείρηση στην Καβάλα. Τα κλιμάκια των ελεγκτών εντόπισαν επιχείρηση σε παραλία η οποία δραστηριοποιούνταν χωρίς να διαθέτει το απαραίτητο μισθωτήριο συμβόλαιο. Για τη συγκεκριμένη παράβαση επιβλήθηκε άμεσα βαρύ πρόστιμο το οποίο ξεπέρασε τις 28.000 ευρώ.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ένα απρόοπτο πρόβλημα στο λεωφορείο της αποστολής του Μακεδονικού στάθηκε ικανό να ματαιώσει την προγραμματισμένη φιλική αναμέτρηση με τον ΑΟ Καβάλα την Παρασκευή. Το παιχνίδι προετοιμασίας επρόκειτο να φιλοξενηθεί στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών. Ωστόσο, η μετακίνηση της φιλοξενούμενης ομάδας δεν ολοκληρώθηκε καθώς προέκυψε κατά τη διαδρομή ζήτημα με το όχημα μεταφοράς τους. Ο ΑΟ Καβάλα παράλληλα ανακοίνωσε την Παρασκευή τη μεταγραφή του Γιώργου Χατζησταύρου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη αναμένεται να αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου, έως 29 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα και έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας. Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 5 νεκροί. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων και στις δύο χώρες ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Έντονη κινητικότητα και μπαράζ κυβερνητικών επισκέψεων αναμένεται στην Καβάλα την εβδομάδα που προηγείται της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στόχος των μελών της κυβέρνησης δεν είναι απλώς η διαπίστωση των τοπικών προβλημάτων, αλλά η μεταφορά θετικών ειδήσεων εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Στην Καβάλα θα βρεθούν την επόμενη εβδομάδα μεταξύ άλλων οι υπουργοί Δημήτρης Μαρκόπουλος, Λίνα Μενδώνη, Κώστας Βλάσης, Βασίλης Κικίλιας, Γιώργος Φλωρίδης και Κώστας Κατσαφάδος. Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε στον εναέριο χώρο πάνω από το Θρακικό Πέλαγος την Παρασκευή από την παρουσία μη επανδρομένου αεροσκάφους από την Τουρκία. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως το ντρόουν επηρέασε την απογείωση αεροσκάφους της Αιτζίαν από την Αλεξανδρούπολη, ωστόσο η εταιρεία υποστήριξε στη συνέχεια ότι το συμβάν δεν προκάλεσε κανένα απολύτως πρόβλημα στην πτήση της από Αλεξανδρούπολη προς Αθήνα. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Θάσο για τον εντοπισμό δύο νεαρών αλλοδαπών περιπατητών, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους ενώ εξερευνούσαν το νησί. Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους στην περιοχή Κοράκια βγήκαν εκτός πορείας. Αντιλαμβανόμενοι ότι έχουν χαθεί, κάλεσαν στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ειδοποιήθηκε και κατάφερε να εντοπίσει τους περιπατητές, δίνοντας τέλος στην αγωνία τους. Δύο καθοριστικά έργα ίδρυυσης που αγγίζουν σε προϋπολογισμό τα 4 εκατομμύρια ευρώ βάζει σε τροχιά υλοποίησης η νέα διοίκηση της ΔΕΙΑ Νέστου. Η μεγαλύτερη παρέμβαση εστιάσει στην αντικατάσταση του δικτύου διανομής νερού από το πέτρινο αντλιοστάσιο Ζαρκαδιάς. Το δεύτερο σημαντικό έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης. Μία ενίσχυση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να δουν στους λογαριασμούς τους τις επόμενες ημέρες 803 κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να καλυφθεί μέρος από το χαμένο τους εισόδημα λόγω των πρόσφατων σοβαρών ζωονόσων. Στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Οικονομικών βρέθηκε επιχείρηση στην Καβάλα. Τα κλιμάκια των ελεγκτών εντόπισαν επιχείρηση σε παραλία η οποία δραστηριοποιούνταν χωρίς να διαθέτει το απαραίτητο μισθωτήριο συμβόλαιο. Για τη συγκεκριμένη παράβαση επιβλήθηκε άμεσα βαρύ πρόστιμο το οποίο ξεπέρασε τις 28.000 ευρώ.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ένα απρόοπτο πρόβλημα στο λεωφορείο της αποστολής του Μακεδονικού στάθηκε ικανό να ματαιώσει την προγραμματισμένη φιλική αναμέτρηση με τον ΑΟ Καβάλα την Παρασκευή. Το παιχνίδι προετοιμασίας επρόκειτο να φιλοξενηθεί στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών. Ωστόσο, η μετακίνηση της φιλοξενούμενης ομάδας δεν ολοκληρώθηκε καθώς προέκυψε κατά τη διαδρομή ζήτημα με το όχημα μεταφοράς τους. Ο ΑΟ Καβάλα παράλληλα ανακοίνωσε την Παρασκευή τη μεταγραφή του Γιώργου Χατζησταύρου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη αναμένεται να αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου, έως 29 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα και έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας. Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 5 νεκροί. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων και στις δύο χώρες ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Έντονη κινητικότητα και μπαράζ κυβερνητικών επισκέψεων αναμένεται στην Καβάλα την εβδομάδα που προηγείται της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στόχος των μελών της κυβέρνησης δεν είναι απλώς η διαπίστωση των τοπικών προβλημάτων, αλλά η μεταφορά θετικών ειδήσεων εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Στην Καβάλα θα βρεθούν την επόμενη εβδομάδα μεταξύ άλλων οι υπουργοί Δημήτρης Μαρκόπουλος, Λίνα Μενδώνη, Κώστας Βλάσης, Βασίλης Κικίλιας, Γιώργος Φλωρίδης και Κώστας Κατσαφάδος. Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε στον εναέριο χώρο πάνω από το Θρακικό Πέλαγος την Παρασκευή από την παρουσία μη επανδρομένου αεροσκάφους από την Τουρκία. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως το ντρόουν επηρέασε την απογείωση αεροσκάφους της Αιτζίαν από την Αλεξανδρούπολη, ωστόσο η εταιρεία υποστήριξε στη συνέχεια ότι το συμβάν δεν προκάλεσε κανένα απολύτως πρόβλημα στην πτήση της από Αλεξανδρούπολη προς Αθήνα. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Θάσο για τον εντοπισμό δύο νεαρών αλλοδαπών περιπατητών, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους ενώ εξερευνούσαν το νησί. Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους στην περιοχή Κοράκια βγήκαν εκτός πορείας. Αντιλαμβανόμενοι ότι έχουν χαθεί, κάλεσαν στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ειδοποιήθηκε και κατάφερε να εντοπίσει τους περιπατητές, δίνοντας τέλος στην αγωνία τους. Δύο καθοριστικά έργα ίδρυυσης που αγγίζουν σε προϋπολογισμό τα 4 εκατομμύρια ευρώ βάζει σε τροχιά υλοποίησης η νέα διοίκηση της ΔΕΙΑ Νέστου. Η μεγαλύτερη παρέμβαση εστιάσει στην αντικατάσταση του δικτύου διανομής νερού από το πέτρινο αντλιοστάσιο Ζαρκαδιάς. Το δεύτερο σημαντικό έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης. Μία ενίσχυση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να δουν στους λογαριασμούς τους τις επόμενες ημέρες 803 κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να καλυφθεί μέρος από το χαμένο τους εισόδημα λόγω των πρόσφατων σοβαρών ζωονόσων. Στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Οικονομικών βρέθηκε επιχείρηση στην Καβάλα. Τα κλιμάκια των ελεγκτών εντόπισαν επιχείρηση σε παραλία, η οποία δραστηριοποιούνταν χωρίς να διαθέτει το απαραίτητο μισθωτήριο συμβόλαιο. Για τη συγκεκριμένη παράβαση επιβλήθηκε άμεσα βαρύ πρόστιμο, το οποίο ξεπέρασε τις 28.000 ευρώ.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ένα απρόοπτο πρόβλημα στο λεωφορείο της αποστολής του Μακεδονικού στάθηκε ικανό να ματαιώσει την προγραμματισμένη φιλική αναμέτρηση με τον ΑΟ Καβάλα την Παρασκευή. Το παιχνίδι προετοιμασίας επρόκειτο να φιλοξενηθεί στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών. Ωστόσο, η μετακίνηση της φιλοξενούμενης ομάδας δεν ολοκληρώθηκε καθώς προέκυψε κατά τη διαδρομή ζήτημα με το όχημα μεταφοράς τους. Ο ΑΟ Καβάλα παράλληλα ανακοίνωσε την Παρασκευή τη μεταγραφή του Γιώργου Χατζησταύρου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη αναμένεται να αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου, έως 29 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμμωτής Λιμένα και έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Kuros Stick Ball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Kuros Stick Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istickballkuros.gr.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
9: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
10: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
11: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
12: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
13: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
3: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
2: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
4: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
5: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
10: Auto Center Service.
11: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
12: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
11: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
13: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
14: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Καβάλα News
1: 102,8. το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας. Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 5 νεκροί. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων και στις δύο χώρες ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Έντονη κινητικότητα και μπαράζ κυβερνητικών επισκέψεων αναμένεται στην Καβάλα την εβδομάδα που προηγείται της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στόχος των μελών της κυβέρνησης δεν είναι απλώς η διαπίστωση των τοπικών προβλημάτων, αλλά η μεταφορά θετικών ειδήσεων εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Στην Καβάλα θα βρεθούν την επόμενη εβδομάδα μεταξύ άλλων οι υπουργοί Δημήτρης Μαρκόπουλος, Λίνα Μενδώνη, Κώστας Βλάσης, Βασίλης Κικίλιας, Γιώργος Φλωρίδης και Κώστας Κατσαφάδος. Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε στον εναέριο χώρο πάνω από το Θρακικό Πέλαγος την Παρασκευή από την παρουσία μη επανδρομένου αεροσκάφους από την Τουρκία. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως το ντρόουν επηρέασε την απογείωση αεροσκάφους της Αιτζίαν από την Αλεξανδρούπολη, ωστόσο η εταιρεία υποστήριξε στη συνέχεια ότι το συμβάν δεν προκάλεσε κανένα απολύτως πρόβλημα στην πτήση της από Αλεξανδρούπολη προς Αθήνα. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Θάσο για τον εντοπισμό δύο νεαρών αλλοδαπών περιπατητών, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους ενώ εξερευνούσαν το νησί. Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους στην περιοχή Κοράκια βγήκαν εκτός πορείας. Αντιλαμβανόμενοι ότι έχουν χαθεί, κάλεσαν στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ειδοποιήθηκε και κατάφερε να εντοπίσει τους περιπατητές, δίνοντας τέλος στην αγωνία τους. Δύο καθοριστικά έργα ίδρυυσης που αγγίζουν σε προϋπολογισμό τα 4 εκατομμύρια ευρώ βάζει σε τροχιά υλοποίησης η νέα διοίκηση της ΔΕΙΑ Νέστου. Η μεγαλύτερη παρέμβαση εστιάζει στην αντικατάσταση του δικτύου διανομής νερού από το πέτρινο αντλιοστάσιο Ζαρκαδιάς. Το δεύτερο σημαντικό έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης. Μία ενίσχυση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να δουν στους λογαριασμούς τους τις επόμενες ημέρες 803 κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να καλυφθεί μέρος από το χαμένο τους εισόδημα λόγω των πρόσφατων σοβαρών ζωονόσων. Στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Οικονομικών βρέθηκε επιχείρηση στην Καβάλα. Τα κλιμάκια των ελεγκτών εντόπισαν επιχείρηση σε παραλία η οποία δραστηριοποιούνταν χωρίς να διαθέτει το απαραίτητο μισθωτήριο συμβόλαιο. Για τη συγκεκριμένη παράβαση επιβλήθηκε άμεσα βαρύ πρόστιμο, το οποίο ξεπέρασε τις 28.000 ευρώ.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ένα απρόοπτο πρόβλημα στο λεωφορείο της αποστολής του Μακεδονικού στάθηκε ικανό να ματαιώσει την προγραμματισμένη φιλική αναμέτρηση με τον ΑΟ Καβάλα την Παρασκευή. Το παιχνίδι προετοιμασίας πρόκειτο να φιλοξενηθεί στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών. Ωστόσο, η μετακίνηση της φιλοξενούμενης ομάδας δεν ολοκληρώθηκε καθώς προέκυψε κατά τη διαδρομή ζήτημα με το όχημα μεταφοράς τους. Ο ΑΟ Καβάλα παράλληλα ανακοίνωσε την Παρασκευή τη μεταγραφή του Γιώργου Χατζησταύρου.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη αναμένεται να αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου, έως 29 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα και έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 326212. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
7: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων, propolisimor.com.
8: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοιγοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
11: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systicball συνεχίζουμε.
12: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
11: Έπιπλα Κούρο Systicball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
13: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
9: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Και σήμερα ένα από τα τέλος πάντων αντικείμενα, τέλος πάντων θα έλεγα
1: θέματα,
0: ναι, ακριβώς, για το οποίο, με το οποίο ασχολούμαστε, έχει να κάνει με την Ιαπωνία. Χθες λέγαμε για εκείνο το υπέροχο γεμιστό κράκερ.
1: Α, τέτοιο είναι και αυτό.
0: Όχι. Α. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
1: Για πες.
0: Είναι αυτό που λέμε περπατώ και σε σκέφτομαι.
1: Α.
0: Στην κυριολεξία όμως.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Τάι τσι. Το Tai Chi, αν δεν κάνω λάθος, είναι και μία μέθοδος
1: γυμναστικής, ναι, άσκησης, στην
0: άσκησης
1: ύπεθρο
0: και λοιπά. Ναι. Τώρα υπάρχει και το Tai Chi περπάτημα.
1: Εσύ ξέρεις, μου βγαίνουν πολλά τέτοια στα social media τα τώρα
0: tai
1: τελευταία, τα Tai Chi, τα
0: λοιπόν,
1: περπατήματα.
0: Πρόσεξε, δεν είναι το συνηθισμένο περπάτημα, δεν χρειάζεται γρήγορες κινήσεις, εδώ με έχω,
1: ναι,
0: αλλά κάθε κίνηση λέει γίνεται σταδιακά και με απόλυτο έλεγχο. Ο αθλούμενος,
1: ναι,
0: ο οποίος κάνει αυτό το Tai Chi, κινείται αργά με σταθερότητα, κρατάει το σώμα όρθιο, συγκεντρωμένο στην κίνηση. Σκέφτεται, σου λέει τώρα να το κάνω ή να μην το κάνω το επόμενο.
1: Είναι καζούρα που θα φάει.
0: Ναι. Είναι σαν να γλιστρά, λέει, σαν να περπατά αθόρυβα. Βοηθάει πάρα πολύ στη βελτίωση τη ισορροπία και τη σταθερότητα.
1: Καλό.
0: Για εμάς που ήμασταν ισόρροποι, μια χαρά. Ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες, τώρα το κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Όπου ο φόβος της πτώσης είναι έντονος, αυτό δεν
1: βέβαια,
0: μας απασχολεί.
1: Αυτό είναι... Όχι, εμένα με απασχολεί και ας μην είμαι σε εκείνη η ηλικία. Ναι, εσύ.
0: Ναι, πέρα από τη σωματική άσκηση, το Tai Chi Walking λειτουργεί και ως μορφή κινούμενου διαλογισμού, προσφέροντας χαλάρωση, συγκέντρωση, εσωτερική ηρεμία.
1: Τι να το κάνεις εσύ αυτό, αγόρι μου, εσύ είσαι ζεν.
0: Έτσι. Αρκεί η προσοχή να παραμείνει πλήρως στην κίνηση. Στο ξαναλέω, είναι αυτό που λέμε. Περπατώ και το σκέφτομαι.
1: Το σκέφτομαι.
0: Να πάω παρακάτω.
1: Έτσι, αυτό είναι. Ή να μείνω εκεί που είμαι.
0: Ναι, οκ. Okay. Τι είπε, είμαι ζεν.
1: Ναι, ναι, είσαι ζεν.
0: Α, τώρα το κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, ναι, είδες, σε αργούμε λιγάκι σήμερα.
0: Ένα νερατζάκι στην κυρία με κρύο νερό.
1: Διπλό.

0: Τι στην TV.
1: Καλοκαιρινές σειρές τις οποίες μας
0: νόμιζα ότι θα τραγούδαγες στο καλοκαιρινές διακοπές έτσι όπως το ξεκίνησες.
1: Αχ, και πούντες.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα για μια ιστορία. Επίσης είναι 8 επεισόδια, είναι μικρό όπως ήταν και η χθεσινή. Είναι βρετανική αστυνομική σειρά.
1: Ναι.
0: Οι αστυνομικές σειρές της Βρετανίας θέλουν ένα λίγο ειδικό κοινό. Τι ήθελα να πω με αυτό.
1: Είναι και μικρές σε διάρκεια.
0: Είναι μικρές σε διάρκεια ούτως ή άλλως. Ναι. Είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν βλέπεις πράγματα που δεν γίνονται.
1: Αυτό ίσως συμβαίνει είτε γιατί στη μεγάλη Μεγάλη Βρετανία η αστυνομία είναι πάρα πολύ γρήγορη και βρίσκει τις λύσεις.
0: Ναι, καλά.
1: Ή απλά μετά από λίγο καιρό τα παρατάνε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Σε αυτό αυτή κάτι την άλλο ιστορία, μου θυμίζει, αλλά τέλος πάντων. Για πες.
0: Σε αυτή την ιστορία, όπου παρατηρούμε το πώς ξιχνιάζει ένα περίεργο έγκλημα μια αστυνομικός και η ομάδα της.
1: Μπράβο της.
0: Ξεκινάει από κάτι που φαίνεται απλό.
1: Μάλιστα.
0: Μία τοπική γιατρός τέλος πάντων δολοφονείται σε μια παιδική χαρά και αποφασίζουν να βρούνε ποιος το έχει κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Στην αρχή φαίνεται λίγο σαν έγκλημα πάθους, σαν αυτό, σαν τυχαίο γεγονός και ξαφνικά,
1: αλλά
0: καθώς προχωράνε τα επεισόδια,
1: ναι,
0: αποκαλύπτεται ότι πρόκειται για μια εξαιρετική οικονομική μαφία που έχει μέσα ακόμα και φαρμακευτικές εταιρείες. Σου θυμίζω ότι ήταν γιατρός αυτή που
1: μάλιστα
0: δολοφονήθηκε. Και ενώ ξεκινάει, μπράβο, και ενώ ξεκινάει κάπως πόπο ίσως και να βαρεθώ λίγο στο πρώτο επεισόδιο, εάν ξεπεράσεις αυτό το σκόπελο, είναι πολύ ωραίο μετά.
1: Μπράβο.
0: Το συνιστώ.
1: Δεν μας είπες τι.
0: Παρανόητη, 2021 το είπα.

0: Καβάλι 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Νεκτάριε, νεκτάριε, νεκτάριε θα σκάσεις παιδί μου, άντε να δροσιστείς, δες τον αδερφό σου.
8: Αναψυκτικά Νέκταρ, αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ, ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
9: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
12: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Έλα,
6: μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
15: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Βρε καλώς το κορίτσι!
0: Καλώς σας βρίσκω!
1: Σε ακούμε!
0: Λοιπόν, οι πληροφορίες έρχονται από το World Energy News. Σε πιο μετριοπαθή γεγονότα, όπως αυτά που ξεκίνησαν το 2018 και το 2023, επιπτώσεις όπως η ξηρασία και οι πλημμύρες παρατηρήθηκαν κυρίως στον τροπικό Ειρηνικό και γύρω από αυτόν. Τα μεγάλα El Niño, όπως αυτό του 2015-2016, φτάνουν πολύ πιο μακριά, προκαλώντας ξηρασία στην Αφρική και πλημμύρες στην Καλιφόρνια. Κύματα υψηλότερου θερμότερου νερού κινούνται ανατολικά στον Ειρηνικό ωκεανό λίγους μήνες πριν εμφανιστεί ένα El Niño. Αρκετά έχουν εμφανιστεί σε δορυφορικά δεδομένα του 2026. Δεδομένα στάθμης θάλασσας από ένα δορυφόρο που εκτοξεύθηκε από την NASA και Ευρωπαίους συνεργάτες δείχνουν ότι ένα κύμα θερμού νερού πλάτους εκατοντάδων μιλίων έχει φτάσει στον Ειρηνικό ωκεανό, στα ανοιχτά των ακτών της Νότιας Αμερικής, ένα σημάδι ότι το El Niño πιθανότατα θα εμφανιστεί αργότερα μέσα στο έτος. Επειδή το νερό διαστέλλεται καθώς θερμαίνεται, η άνοδος του υψομέτρου μιας περιοχής του ωκεανού υποδηλώνει αυξανόμενες θερμοκρασίες των ωκεανών. Το El Niño μπορεί να προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές και ελλείμματα σε άλλες, επηρεάζοντας την καθημερινή ζωή και το εμπόριο σε όλο τον κόσμο. Ο δορυφόρος Sentinel-6 Michael Freilich, που εκτοξεύτηκε το 2020 από την NASA και με επικεφαλή στην ESA, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος για το πρόγραμμα Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετρά και χαρτογραφεί το ύψος του νερού για ολόκληρο τον ωκεανό κάθε 10 μέρες μέχρι κλάσματα της Σύντσας. Στην περίπτωση του El Niño, ο δορυφόρος παρακολουθεί τα λεγόμενα θερμά κύματα Kelvin. Ενώ το φετινό γεγονός ξεκίνησε λίγο αργότερα από το μεγάλο El Niño του 2015 και του 1997, αρχίζει να το καλύπτει, δήλωσε ο Τζος Γουίλις, ερευνητής της στάθμης της θάλασσας στο εργαστήριο αεριοπροώθησης της NASA στη Νότια Καλιφόρνια και επιστήμονας του έργου για τον Sentinel-6 Michael Freilich. «Θα δούμε πόσο μεγάλο θα γίνει», είπε. Μετρήσεις από τον συγκεκριμένο δορυφόρο δείχνουν ότι μέχρι τα μέσα Μαΐου, οι θάλασσες γύρω από το Περού ήταν πάνω από 15 εκατοστά υψηλότερες από τους μακροπρόθεσμους μέσους όρους.
1: Μάλιστα. Να και κάτι που δεν υποβιβάζει τη στάθμη της θάλασσας, του νερού. Ωραία.

0: Λοιπόν, εσύ που συχνά πηγαίνεις στην Ιαπωνία.
1: Ναι, κάθε μέρα.
0: Ναι, μια φορά, δύο φορές το χρόνο. Πιστεύω ότι το τζιμπάτσε σενμπέι το ξέρεις.
1: Όχι, δεν το ξέρω. Έχω προσπαθήσει να το αποφύγω δηλαδή συστηματικά.
0: Όχι, σε παρακαλώ πολύ. Μη μου τη χαλάς τώρα. Αυτό είναι ένα γνωστό κράκερ γεμιστό.
1: Γεμιστό,
0: με
1: τι,
0: θα το πω στο τέλος.
1: Okay.
0: Να σου πω λοιπόν ότι ξεκίνησε από τη δεκαετία του 2010, όταν τα μέλη ενός συλλόγου που είχε τέλος πάντων σχέσεις με το γέμισμα.
1: Μάλιστα.
0: Τη γέμιση, εντάξει, μαζί με ένα φούρναρι αποφασίσαν να κάνουν κράκερ γεμιστά με αυτή τη γέμιση.
1: Απαπα, δεν ανησυχώ.
0: Ας το απαπα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, θα αποκαλυφθεί στο τέλος. Και όπως φαίνεται τελικά τα κατάφεραν, κατέληξαν σε ένα κράκερ γεμάτο από αυτή τη γέμιση και λέει ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, ίσως και το μοναδικό που μπορεί να βρει κανείς, είναι ότι αυτή η γέμιση,
1: ναι,
0: έτσι, έχει από τις υψηλότερες περιεκτικότητες σε πρωτεΐνη ανάμεσα στα βρόσιμα.
1: Α, στα βρόσιμα.
0: Έντομα.
1: Α, πα, πα, πα,
0: ξέρεις ποια είναι η γέμιση του κράκερ, πώς το είπαμε τάδε.
1: Πώς.
0: Από ξηραμένες σφίγγες, ρε αγάπη μου.
1: Όχι, όχι, δεν μπορώ. Ούτε σφίγγες, ούτε έντομα, ούτε σκουλίκια. Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Να σου πω.
1: Έλα.
0: Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που μας απασχολούν τέτοια πράγματα για την Ιαπωνία.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Γιατί τα τρώνε οι Ιάπωνες πολύ.
0: Ναι,
1: γενικώς οι Ασιάτες.
0: Ναι,
1: ρε. Όχι μόνο οι Ιάπωνες. Πας στην Ταϊλάνδη και σου δίνουν τηγανιτές ακρίδες. Τι συζητάς τώρα, ναι.
0: Καλά, σιγά. Παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Και
0: αλλά...
1: κατσαριδάκια σου δεν είναι.
0: Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ
1: δεν θα,
0: δεν θα μπορέσω. Έτσι. Όχι, με συγχωρείτε.
1: Μαζί σου, μαζί σου.
0: Έτσι. I

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας. Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 5 νεκροί. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων και στις δύο χώρες ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Έντονη κινητικότητα και μπαράζ κυβερνητικών επισκέψεων αναμένεται στην Καβάλα την εβδομάδα που προηγείται της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στόχος των μελών της κυβέρνησης δεν είναι απλώς η διαπίστωση των τοπικών προβλημάτων, αλλά η μεταφορά θετικών ειδήσεων εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Στην Καβάλα θα βρεθούν την επόμενη εβδομάδα μεταξύ άλλων οι υπουργοί Δημήτρης Μαρκόπουλος, Λίνα Μενδώνη, Κώστας Βλάσης, Βασίλης Κικίλιας, Γιώργος Φλωρίδης και Κώστας Κατσαφάδος. Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε στον εναέριο χώρο πάνω από το Θρακικό Πέλαγος την Παρασκευή από την παρουσία μη επανδρομένου αεροσκάφους από την Τουρκία. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως το ντρόουν επηρέασε την απογείωση αεροσκάφους της Αιτζίαν από την Αλεξανδρούπολη, ωστόσο η εταιρεία υποστήριξε στη συνέχεια ότι το συμβάν δεν προκάλεσε κανένα απολύτως πρόβλημα στην πτήση της από Αλεξανδρούπολη προς Αθήνα. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Θάσο για τον εντοπισμό δύο νεαρών αλλοδαπών περιπατητών, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους ενώ εξερευνούσαν το νησί. Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους στην περιοχή Κοράκια βγήκαν εκτός πορείας. Αντιλαμβανόμενοι ότι έχουν χαθεί, κάλεσαν στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ειδοποιήθηκε και κατάφερε να εντοπίσει τους περιπατητές, δίνοντας τέλος στην αγωνία τους. Δύο καθοριστικά έργα ίδρυυσης που αγγίζουν σε προϋπολογισμό τα 4 εκατομμύρια ευρώ βάζει σε τροχιά υλοποίησης η νέα διοίκηση της ΔΕΙΑ Νέστου. Η μεγαλύτερη παρέμβαση εστιάσει στην αντικατάσταση του δικτύου διανομής νερού από το πέτρινο αντλιοστάσιο Ζαρκαδιάς. Το δεύτερο σημαντικό έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης. Μία ενίσχυση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να δουν στους λογαριασμούς τους τις επόμενες ημέρες 803 κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να καλυφθεί μέρος από το χαμένο τους εισόδημα λόγω των πρόσφατων σοβαρών ζωονόσων. Στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Οικονομικών βρέθηκε επιχείρηση στην Καβάλα. Τα κλιμάκια των ελεγκτών εντόπισαν επιχείρηση σε παραλία η οποία δραστηριοποιούνταν χωρίς να διαθέτει το απαραίτητο μισθωτήριο συμβόλαιο. Για τη συγκεκριμένη παράβαση επιβλήθηκε άμεσα βαρύ πρόστιμο, το οποίο ξεπέρασε τις 28.000 ευρώ.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ένα απρόοπτο πρόβλημα στο λεωφορείο της αποστολής του Μακεδονικού στάθηκε ικανό να ματαιώσει την προγραμματισμένη φιλική αναμέτρηση με τον ΑΟ Καβάλα την Παρασκευή. Το παιχνίδι προετοιμασίας επρόκειτο να φιλοξενηθεί στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών. Ωστόσο, η μετακίνηση της φιλοξενούμενης ομάδας δεν ολοκληρώθηκε, καθώς προέκυψε κατά τη διαδρομή ζήτημα με το όχημα μεταφοράς τους. Ο ΑΟ Καβάλα παράλληλα ανακοίνωσε την Παρασκευή τη μεταγραφή του Γιώργου Χατζησταύρου.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη αναμένεται να αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου, έως 29 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα και έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
6: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόλησιμορ.com.
7: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα Φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου. Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
10: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
12: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: τούξ τώρα τελευταία με τα ποδόσφαιρα.
1: Ναι, γιατί και βλέπεις και τι παιχνίδια διαλέγω, έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπεις.
0: Είσαι πολύ διακριτική.
1: Είμαι πολύ διακριτική.
0: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πες.
1: Δεν βρήκα πολλές νίκες της ομάδας σου και βάζω πολλές ήττες των άλλων.
0: Μουσική, παιδιά.
1: Το 1976,
0: ναι,
1: στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος στη Νέα Φιλαδέλφεια,
0: ναι,
1: ο Βασίλης Χατζηπαναγής, ενθυμίστε μπούκλα, Βασίλη Χατζηπαναγή, οδήγησε
0: Πεχτάρα
1: σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5. Ξέρεις πόσο είχε τελειώσει ο αγώνας, ήταν στα πέναλτι το 6-5. Με 4-4.
0: Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Αντιλαμβάνεσαι ποιος έβαλε τα περισσότερα στα πέναλτι, έτσι.
0: Ναι. Αυτά μεταξύ Ολυμπιακού και Ηρακλή.
1: Και Ηρακλή, ναι, για το κύπελο Ελλάδος.
0: Και δεν αναφέρεσαι σε άλλη ομάδα, γιατί
1: όχι,
0: δεν υπάρχουν
1: όχι
0: και πολλές νίκες.
1: Δεν υπάρχουν πολλές νίκες.
0: Εντάξει, παιδιά, συνεχίζουμε λοιπόν.
1: Μόνοι μας.
0: Δύο συντιμή του ενός με τον Ηλία Ξινόπουλο, τον Κώστα Γεωργακόπουλο και το καλό μας το κορίτσι. Γελάς.
1: Τι θα κάνω.
0: Τη Βασιλεία Πέτρου.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, αυτό τώρα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ε, ναι, ρε φίλε.
1: Τώρα αλήθεια θα του το πει.
0: Ναι, γιατί.
1: Διότι αν πα φρεσκοπαντρεμένη εκεί σε αυτό το νησί που θα πει καλοκαίρι, ναι, θα φύγει χωρισμένη.
0: Κάνει λάθο.
1: Όχι.
0: Κάνει λάθο και. Ναι, η Μύκονος είναι ξελογιάστρα.
1: Ε, δεν είναι.
0: Εντάξει. Αλλά είναι ένα από τα top ελληνικά νησιά, όπως άλλωστε όλα αυτά τα προβάλλει το Travel Go.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είναι δικά μας τα.
1: Καλά, δεν είναι και άσχημο νησί Μύκονος, μην τρελαθούμε.
0: Και δεν είναι, παιδιά, δεν είναι η Μύκονος μόνο αυτή η οποία ξέρουμε
1: το με κοσμικό το κομμάτι.
0: Super Paradise, τα χιλιάρικα στις πισίνες, τα βραδινά. Η Μύκονος, αν φύγεις από αυτά, είναι ένα πανέμορφο νερό.
1: Είναι ωραίο νησί.
0: Πραγματικά. Υπάρχει μάλιστα και το άρθρο του Condé Nast στο Traveler που αναφέρει ότι το νησί των ανέμων αποτελεί πόλο έλξης για ορατευμένα ζευγάρια που σειραίων στα κοκτέιλ μπαρ της μικρής Βενετίας, εδώ τα χαλάμε, για να δουν το ηλιοβασίλεμα να ζωγραφίζει χρυσά τα κύματα.
1: Κεφάλια βλέπουν, ηλιοβασίλεμα δεν βλέπουν στη μικρή Βενετία, να τα πούμε αυτά.
0: Πάντως,
1: ότι είναι όμως ωραίο το νησί, εξαιρετικό, ναι, και αν πας off season,
0: ναι,
1: είναι ακόμα
0: δεν,
1: ωραίο.
0: Δεν υπάρχει νομίζω πλέον γιατί.
1: Εντάξει, δεν μπίζει ρε παιδί, ναι, μου, δεν πα Αύγουστο τώρα.
0: Όχι, όχι, με τίποτα. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Δύο στην τιμή του ενός.
1: Με
0: τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουμαρά.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
4: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
7: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
3: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότε πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Καβάλα News.
7: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύεται. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα. προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, με έχει πιάσει το ρομαντικό μου αυτή την εβδομάδα.
1: Τι με τα ταξίδια μας πας με τα ζευγάρια, τι μουσικές που μας φέρνεις.
0: Λοιπόν, όλη αυτή την εβδομάδα η μουσική ενότητα είναι αφιερωμένη βάσει τεκμηρίων, ναι, και στοιχείων σε μερικά από τα πιο ρομαντικά τραγούδια ever.
1: Αλήθεια.
0: Και δεν θα πάμε στα παλιά 50-60 αυτό, σε
1: στα πιο,
0: πιο καινούργια
1: πρόσφατα
0: πράγματα, έτσι. Λοιπόν, τα στοιχεία που παίρνουμε, λοιπόν, ένα από αυτά τα τραγούδια μας λέει ότι είναι το You Feel My Love της Adele.
1: Μάλιστα.
0: Που δεν είναι δικό της.
1: Ποιανού είναι?
0: Είναι του Bob Dylan.
1: Ποιανού μέσα... Bob Dylan, του γνωστού?
0: Ναι ρε. Υπάρχει κι άλλος? Ποιος, ο Μπόμπος Φουγκαράκης?
1: Σωστό κι αυτό.
0: Λοιπόν, Bob Dylan από το άλμπουμ του Time Out of Mind, Σεπτέμβριος 1997. Πρόσεξε, είναι ένα από τα τραγούδια που έχει διασκευαστεί από περισσότερους από 450 διαφορετικούς ερμηνευτές.
1: Αλήθεια, ξέρω το κομμάτι και δεν ξέρω ότι είναι του Bob Dylan.
0: Ναι. Μεταξύ αυτών των διασκευών, λοιπόν, όπως είπα, 2007 η Adele το ηχογράφησε Make You Feel My Love για το πρώτο της άλμπουμ, το 19 2008.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν το τέταρτο και τελευταίο single από το άλμπουμ, έτσι. Και είναι ένα από τα πιο ρομαντικά τραγούδια της νέας εποχής.
1: Για να τα ακούσουμε.
0: Ονειρευτείτε.

0: Ορίστε, ονειρευτήκαμε τώρα. Είδες, τι κατάλαβες.
1: Τι σας έχω γεμίσει το στούντιο καρδούλες, φυλάκια, ροζουλιά, συννεφάκια. Μια ζωή είσαστε να πούμε στο τάμπλετ και στο περίεργο.
0: Ειλικρινά, θα πάω να φάω σοκολάτα εδώ.
1: Ναι, συγγνώμη, δηλαδή καλοκαίρι είναι. Και ένα ηλιοβασίλεμα δεν βλέπω.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα.
0: Για σήμερα, ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Και αν σας κάναμε έτσι και λίγο να ονειρευτείτε κάτι όμορφο, πετύχαμε αυτό που θέλαμε να κάνουμε.
0: Μη σου πω ότι μπορεί να χόρεψε και κανένα ζευγαράκι, ναι, σε κανένα μπαλκόνι.
1: Μακάρι. Το δύο συντιμεί το ενός, τέλος για σήμερα. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
0: Και μαζί μας όπως πάντα ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής. Και σε όλα τα υπόλοιπα ίσως η Βασιλεία Πέτου.
1: Σωτηρία.
0: Η σωτηρία της ψυχής.
1: Πού είναι το μυαλό. Λοιπόν, φιλιά πολλά.

0: Σαββάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας. Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 5 νεκροί. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων και στις δύο χώρες ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Έντονη κινητικότητα και μπαράζ κυβερνητικών επισκέψεων αναμένεται στην Καβάλα την εβδομάδα που προηγείται της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στόχος των μελών της κυβέρνησης δεν είναι απλώς η διαπίστωση των τοπικών προβλημάτων, αλλά η μεταφορά θετικών ειδήσεων εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Στην Καβάλα θα βρεθούν την επόμενη εβδομάδα μεταξύ άλλων οι υπουργοί Δημήτρης Μαρκόπουλος, Λίνα Μενδώνη, Κώστας Βλάσης, Βασίλης Κικίλιας, Γιώργος Φλωρίδης και Κώστας Κατσαφάδος. Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε στον εναέριο χώρο πάνω από το Θρακικό Πέλαγος την Παρασκευή από την παρουσία μη επανδρομένου αεροσκάφους από την Τουρκία. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως το ντρόουν επηρέασε την απογείωση αεροσκάφους της Αιτζίαν από την Αλεξανδρούπολη, ωστόσο η εταιρεία υποστήριξε στη συνέχεια ότι το συμβάν δεν προκάλεσε κανένα απολύτως πρόβλημα στην πτήση της από Αλεξανδρούπολη προς Αθήνα. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Θάσο για τον εντοπισμό δύο νεαρών αλλοδαπών περιπατητών, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους ενώ εξερευνούσαν το νησί. Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους στην περιοχή Κοράκια βγήκαν εκτός πορείας. Αντιλαμβανόμενοι ότι έχουν χαθεί, κάλεσαν στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ειδοποιήθηκε και κατάφερε να εντοπίσει τους περιπατητές, δίνοντας τέλος στην αγωνία τους. Δύο καθοριστικά έργα ίδρυυσης που αγγίζουν σε προϋπολογισμό τα 4 εκατομμύρια ευρώ, βάζει σε τροχιά υλοποίησης η νέα διοίκηση της ΔΕΙΑ Νέστου. Η μεγαλύτερη παρέμβαση εστιάσει στην αντικατάσταση του δικτύου διανομής νερού από το πέτρινο αντλιοστάσιο Ζαρκαδιάς. Το δεύτερο σημαντικό έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης. Μία ενίσχυση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να δουν στους λογαριασμούς τους τις επόμενες ημέρες 803 κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να καλυφθεί μέρος από το χαμένο τους εισόδημα λόγω των πρόσφατων σοβαρών ζωονόσων. Στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Οικονομικών βρέθηκε επιχείρηση στην Καβάλα. Τα κλιμάκια των ελεγκτών εντόπισαν επιχείρηση σε παραλία η οποία δραστηριοποιούνταν χωρίς να διαθέτει το απαραίτητο μισθωτήριο συμβόλαιο. Για τη συγκεκριμένη παράβαση επιβλήθηκε άμεσα βαρύ πρόστιμο το οποίο ξεπέρασε τις 28.000 ευρώ.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ένα απρόοπτο πρόβλημα στο λεωφορείο της αποστολής του Μακεδονικού στάθηκε ικανό να ματαιώσει την προγραμματισμένη φιλική αναμέτρηση με τον ΑΟ Καβάλα την Παρασκευή. Το παιχνίδι προετοιμασίας επρόκειτο να φιλοξενηθεί στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών. Ωστόσο, η μετακίνηση της φιλοξενούμενης ομάδας δεν ολοκληρώθηκε καθώς προέκυψε κατά τη διαδρομή ζήτημα με το όχημα μεταφοράς τους. Ο ΑΟ Καβάλα παράλληλα ανακοίνωσε την Παρασκευή τη μεταγραφή του Γιώργου Χατζησταύρου.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη αναμένεται να αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου, έως 29 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμμωτής Λιμένα και έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
3: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρωτεσίλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
6: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση more.com.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Εδώ είμαστε. Το καλοκαίρι βέβαια δεν τελειώνει στη χώρα μας. Έχουμε ακόμα κάνα 20 ημέρο, γιατί μετά, όπως και να είναι η θερμοκρασία, σε χαλάει που νυχτώνει νωρίς. Αν και οι περισσότεροι δεν είχαν χρήματα τις καλές μέρες που μπορείς να κάνεις διακοπές, λίγοι είναι τώρα πλέον που κάνουν διακοπές. Το θέμα δεν είναι να έχεις χρήματα. Το θέμα είναι να έχεις και χρόνο για να πας διακοπές. Εδώ και αυτήν την εβδομάδα καλωσορίσατε ο Κοσμάς Καδραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2 ώρα που τώρα ξεκινάει. Όπως κάθε εβδομάδα όλο το καλοκαίρι, δύο φορές μαζί και σήμερα εδώ και αύριο εδώ. Μείνετε εδώ, θα πέρασουμε καλά με καινούρια, με παλιότερα. Εδώ θα ταξιδέψουμε με ήχους και μουσικές. Με βοήθεια ακόμα το καλοκαιράκι. Τι άλλο. Καλωσορίσατε.

Ό,τι βλακεία έρθει στο μυαλό κάποιον, εκμεταλλεύονται το TikTok που φαίνεται παντού και κάνει προκλήσεις, τις οποίες άλλοι χασί, άλλοι βλάκες προσπαθούν να εκτελέσουν. Το έχουμε δει και θανάτους κατά καιρούς με διάφορες προκλήσεις. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν πρόβλημα στην Ισπανία αυτόν τον καιρό οι πισίνες και οι νεροτσουλήθρες, γιατί υπάρχει μια πρόκληση στο TikTok που έχει οδηγήσει σε κλείσιμο πισινών. Να κλείσουν οι πισινοί, παρακαλώ. Υδάτινων πάρκων και διάφορα άλλα στην Ισπανία, λόγω εσκεμμένης μόλυνσης με ανθρώπινα περιπτώματα. Ναι, αυτή είναι η πρόκληση. Να πηγαίνει ο άλλος στην πισίνα και να κάνει τα χοντρά του, ας πούμε. Κάνω το σταυρό μου, δηλαδή. Τι άλλο θα διαβάσουμε? Μεγάλη ζημιά, σου λέει, σε 300 πισίνες σε διάφορες περιοχές της Ισπανίας. Όπως καταλαβαίνεις, μέσω του TikTok αυτό θα γίνει και αλλού, σε άλλες χώρες.

Το θέμα είναι πώς χρησιμοποιείς τα εργαλεία. Έτσι, το μαχαίρι, ας πούμε. Κόβει φρούτο, αλλά μπορεί να σκοτώσει και άνθρωπο. Το ίδιο εδώ και στο TikTok δηλαδή. Ενώ μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για καλύτερο λόγο, το χρησιμοποιείς για αυτήν εδώ την βλακία ακόμα μια φορά.

σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να στο θυμίσω. Έχω Instagram, έχω Facebook, έχω TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε. Πάμε σε κάτι παλιότερο και γνώριμο για τους περισσότερους. The Captain of Her Heart. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσεις.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Auto Center Service.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμυσιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. Kavala News.gr.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
14: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ενταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Νομίζω ότι έχουμε μπερδέψει την είδηση που μπορεί να δεις στην τηλεόραση ή στα social media με το κουτσομπολιό και την άχρηστη είδηση, η οποία δεν προσφέρει τίποτα σε αυτόν που την ακούει, την παρακολουθεί, τη διαβάζει. Αυτό συμβαίνει βέβαια χρόνια ολόκληρα και στη χώρα μας και αλλού, γιατί δεν υπάρχει καμία θέληση να του δώσουν την πραγματική είδηση η οποία σε απασχολεί. Σου λένε ότι πρέπει να σε απασχολεί κάτι άλλο, όπως ας πούμε καρέ-καρέ η εμψυχρό εκτέλεση της 45χρονης. Τι με ενδιαφέρει εμένα τώρα, είμαι κουτσομπόλης, είμαι εκεί στη γειτονιά. Υπάρχουν άλλα θέματα που θα έπρεπε να μάθω. Δηλαδή, ας πούμε, ποια είναι τα ενάερια μέσα που μας προστατεύουν σε μια παρκαγιά φέτος το καλοκαίρι. Πόσα έχουν και πετάνε, πόσα λειτουργούν. Λέμε τώρα ένα παράδειγμα, ας πούμε. Για να μην σου καεί το δάσος και το σπίτι σου, ας πούμε. Τώρα, καρέ, καρέ, η εμψυχρό εκτέλεση της 45χρονης, σε μένα τι με ενδιαφέρει. Αυτά αναρωτιέμαι, καλοκαιριάτικα, καλωσορίσατε, δεύτερο ημίωρο. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ και ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μείνε εδώ.

Ο Άντωνι Κόμκινς είναι ηθοποιός, παλιός ηθοποιός, 88 ετών και ζει μέχρι στιγμής. Καλός ηθοποιός, ίσως οι νεότεροι να μην το ξέρετε, ψάξτε τον, αν ασχολείστε με το σινεμά. Πριν από λίγες μέρες έβγαλε μουσικό δίσκο, κανονικά, τραγούδια, μουσική. Ήταν, λέει, ένα όνειρο 60 ετών που μπόρεσε να το κάνει πράξη. Αυτό είναι τύχη, έτσι. Να φτάσεις 88 και να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα. Έβγαλε λοιπόν ένα άλμπουμ, λέγεται Life is a Dream. Μια λιγότερο γνωστή πλευρά του Άντωνι Χόπκινς. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκε με την Φιλαρμονική Ορχήστρα του γνωστού μαέστρο Γκουστάβα Ντουνταμέλ. Κάτι σαν Δρακουμέλ μου ακούστηκε αυτό. Έχει ενδιαφέρον.

σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται οι διαφημίσεις. Επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Χρήσιμες διαφημίσεις. Να σε ακούσουν, να σε μάθουν. Ή να βάλουμε στο μυαλό των ακροατών εσένα, για να σε επιλέξουν την κατάλληλη στιγμή. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, Facebook και TikTok. Κοσμάς Καταραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω για τη δεύτερη ώρα. Μη φύγει κανείς.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού χιλιάδων αγνοωμένων, 2.500 υποστηρίζουν οι αρχές, και απεγκλωβισμού ανθρώπων από περιοχές με θωρείο ανάμεσα σε Νεπάλ και Κίνα, τρεις ημέρες μετά την καταστροφική πλημμύρα, με προσωρινό απολογισμό καταγεγραμμένων νεκρών στους 623, 616 στο Νεπάλ και 7 στην Κίνα. Ευρισκόμενος στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός συνάντησε και τους Προέδρους των Επιμελητηρίων της Βόρειας Ελλάδας. Με αυτή την ευκαιρία, οι πρόεδροι των επιμελητηρίων Καβάλας και Δράμας ζήτησαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπάρξει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την κατασκευή νέου δρόμου για τη σύνδεση της Δράμας με την Καβάλα. Ο Πρωθυπουργός συμφώνησε με αυτό το αίτημα. Μεγάλο κλαδί δέντρου αποκολλήθηκε και έπεσε στο έδαφος στα ποταμούδια. Αν και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Λόγω παρόμοιου περιστατικού, το δέντρο είχε πρόσφατα κλαδευτεί. Όχι όμως το συγκεκριμένο κλαδί. Δύο καθοριστικά έργα ίδρευσης που αγγίζουν σε προϋπολογισμό τα 4 εκατομμύρια ευρώ βάζει σε τροχιά υλοποίησης η νέα διοίκηση της ΔΕΗ ΑΝΕΣΤΟΥ, εκμεταλλευόμενοι μελέτες που είχαν προετοιμαστεί εγκαίρως τα προηγούμενα χρόνια από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η μεγαλύτερη παρέμβαση εστιάζει στην αντικατάσταση του δικτύου διανομής νερού από το πέτρινο αντλιοστάσιο της Αρκαδιάς. Το δεύτερο σημαντικό έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου εξωτερικού δικτύου ίδρευσης.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Έγινε η κλήρωση της Super League 2. Ο Νέστος Χρυσούπολης την πρώτη αγωνιστική θα υποδεχτεί την ομάδα της Ακίνθου.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 29. Στην Πορθυμιακή Γραμμή, Κεραμωτής Λιμένα, άνεμη μεταβλητή έως 3 από 4. Στο Τραγικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
6: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόλησιμόρ.com.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
8: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
10: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
11: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
10: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
10: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
12: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
12: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ο Παναγιώτης εδώ στο Facebook γράφει ότι σε Μανχάταν, σε Νέα Υόρκη και αλλού τα κλαμπς είναι άδεια από άντρες. Το 80% των γυναικών είναι μόνες τους στα κλαμπς και ψάχνουν άντρες. Έτσι λέει εδώ η είδηση. Τι να σου πω. Και στη χώρα μας συμβαίνει αυτό. Ίσως όχι με αυτό το τα νούμερα, αλλά σίγουρα συμβαίνει και αυτό. Βλέπεις γυναίκες μόνες τους, άντρες μόνοι τους. Δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και σήμερα εδώ για άλλη μια ώρα και αύριο εδώ, την ίδια ώρα. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Διαβάζω για μια νέα έρευνα σε 2.000 ενήλικες. Αποκάλυψε ότι το 22% των ανδρών δεν αλλάζει εσώρουχο κάθε μέρα, ενώ στις γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό είναι 8%. Βρωμιάριδες και βρωμιάρες του κόσμου ενωθείτε. Κάποιοι μάλιστα παραδέχτηκαν ότι φορούν το ίδιο εσώρουχο για περισσότερες από μία μέρες. Είναι αυτοί οι οποίοι υπάρχει περίπτωση, λέει, να το φορούν και μία εβδομάδα, παρακαλώ. Οι ειδικοί συνιστούν καθημερινή αλλαγή. Ειδικά για τις γυναίκες, νομίζω ότι το κάθε μέρα είναι απαραίτητο, για να μην σου πω και δύο φορές την ημέρα, από ό,τι βλέπω εδώ, δηλαδή. Από τα λίγα που ξέρω. Από συντρόφους, φίλες κτλ.

τώρα αν το συνδυάσεις αυτό με τις πισίνες που λέγαμε στην αρχή, που υπάρχει πρόκληση να τα κάνεις μέσα στις πισίνες, και στην Ισπανία έχουν φρίξει άνθρωποι, βρωμιάριδες, πολύ βρωμιάριδες σε όλο τον κόσμο.

Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Σχένα Σπάιρο, η αγαπημένη μου, προς το διάλειμμα. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
4: Έχουμε το branch με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
12: Ένα πετόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
13: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτει καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

10 Ιουλίου κυκλοφόρησαν καινούριο άλμπουμ οι Rolling Stones. Κάνω το σταυρό μου δηλαδή. 2026. Και ακούμε καινούργια τους τραγούδια. Το 25ο στούντιο άλμπουμ τους. Τελευταία 20 λεπτό, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί και σήμερα εδώ για λίγο ακόμα, αλλά και αύριο για ένα δίωρο. Τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Όχι του καλοκαιριού, έχουμε ακόμα λίγες εβδομάδες καλοκαίρι. Αυτό είναι το καλό.

Όταν ακούτε κλιματική αλλαγή και κλιματική κρίση και δάση καμένα, να έχετε υπόψη σας δύο πράγματα. Την πόλη Μεντεγίν στην Κολομβία, η οποία πέτυχε κάτι εντυπωσιακό. Από το 2016 ξεκίνησε να φυτεύει δέντρα. Φύτεψε τελικά μέχρι σήμερα 880.000 δέντρα. Επίσης τοποθέτησε 2,5 εκατομμύρια φυτά και θάμνους ενδιάμεσα η πόλη και κατόρθωσε να χαμηλώσει τη θερμοκρασία της πόλης από 2 ως 5 βαθμούς. Απ' την άλλη, όταν καιγόμαστε από τις πυρκαγιές, θυμηθείτε τη μείωση προσωπικού και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες και εργαλείων για να σβήνεις τις φωτιές. Δηλαδή αυτά που είχαμε πριν 30-40 χρόνια δεν τα έχουμε τώρα. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι της κλιματικής κρίσης, όπως τη λένε, αφορά εμάς και το τι κάνουμε, τι ψηφίζουμε και τι θέλουμε για το μέλλον μας. Δηλαδή, τα δάση που έχουν καεί πρέπει να γίνει αναδάσωση. Πρέπει να υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων να προσληφθεί ή να δημιουργηθεί και να αρχίσει να φυτεύει δέντρα. Πάρα πολύ απλό. Προφανώς όχι στα φετινά, αλλά στα καμένα προηγούμενων ετών. Το θέμα είναι πώς το θέλουν αυτό και πώς το ψηφίζουν. Για να γίνει αυτό άμεσα, βέβαια, έτσι.

για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς και Δραμάτος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ, ραντεβού. Αυτό τον Αύγουστο που μας αφήνει, έφυγαν πολλοί δικοί μας άνθρωποι του ραδιοφώνου. Δυστυχώς. Καλό ταξίδι, καλή αντάμωση σε όλους αυτούς που έφυγαν.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού χιλιάδων αγνοωμένων, 2.500 υποστηρίζουν οι αρχές, και απεγκλωβισμού ανθρώπων από περιοχές με θωρείο ανάμεσα σε Νεπάλ και Κίνα, τρεις ημέρες μετά την καταστροφική πλημμύρα, με προσωρινό απολογισμό καταγεγραμμένων νεκρών στους 623, 616 στο Νεπάλ και 7 στην Κίνα. Ευρισκόμενος στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός συνάντησε και τους Προέδρους των Επιμελητηρίων της Βόρειας Ελλάδας. Με αυτή την ευκαιρία, οι πρόεδροι των επιμελητηρίων Καβάλας και Δράμας ζήτησαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπάρξει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την κατασκευή νέου δρόμου για τη σύνδεση της Δράμας με την Καβάλα. Ο Πρωθυπουργός συμφώνησε με αυτό το αίτημα. Μεγάλο κλαδί δέντρου αποκολλήθηκε και έπεσε στο έδαφος στα ποταμούδια. Αν και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Λόγω παρόμοιου περιστατικού, το δέντρο είχε πρόσφατα κλαδευτεί. Όχι όμως το συγκεκριμένο κλαδί. Δύο καθοριστικά έργα ίδρευσης που αγγίζουν σε προϋπολογισμό τα 4 εκατομμύρια ευρώ βάζει σε τροχιά υλοποίησης η νέα διοίκηση της ΔΕΙΑ Νέστου, εκμεταλλευόμενοι μελέτες που είχαν προετοιμαστεί εγκαίρως τα προηγούμενα χρόνια από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η μεγαλύτερη παρέμβαση εστιάζει στην αντικατάσταση του δικτύου διανομής νερού από το πέτρινο αντλιοστάσιο της Αρκαδιάς. Το δεύτερο σημαντικό έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου εξωτερικού δικτύου ίδρευσης.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Έγινε η κλήρωση της Super League 2. Ο Νέστος Χρυσούπολης την πρώτη αγωνιστική θα υποδεχτεί την ομάδα της Ζακύνθου.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 29. Στην Πορθυμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 από 4. Στο Τραγικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
7: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση more.com.
8: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
9: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
10: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
11: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεώνη κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεώνη. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
12: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον ε. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεώνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
13: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
12: Ακούστε μας ζωντανά.
13: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
12: Από το ePavla Radio.
13: Από το live24.gr.
12: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα τραγούδι του 2018, αν θυμάμαι καλά, ξαναμπήκε φέτος στα charts. Μιλάμε για το τραγούδι που ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή. Dominic Fike και Baby Doll. Και εδώ είμαστε. Έλενα Γαβρεσιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Και πώς θα ήταν δυνατόν να κάνουμε εκπομπή χωρίς τον Σόμπερ. Έστω ένα τραγούδι του κάθε φορά που κάνουμε εκπομπή θα ακούγεται από εδώ. Σόμπερ και 12 to 12.

Ο Γερμανός DJ και παραγωγός Clapton φοράει στις εμφανίσεις του χρυσή μάσκα για να κρύβει την ταυτότητά του. Και δεν είναι ο μοναδικός που το κάνει. Και σε λίγους μήνες η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει ξεπεράσει σε γνώσεις όλους τους ανθρώπους μαζί από όλες τις ειδικότητες. Ακούγεται τρομακτικό και δυστυχώς έτσι είναι. Αρκεί να σημειωθεί ότι πριν από 2 χρόνια κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα έφτανε σε αυτό το επίπεδο. Έγινε μάλιστα και τεστ. Ειδικοί από 50 περίπου χώρες υπέβαλαν 70.000 ερωτήσεις για αξιολόγηση μέσω του chat GPT. Τα αποτελέσματα είναι τρομακτικά και πέρα από κάθε φαντασία. Σχεδόν σκορ 100%. Δεν θα ήθελα να το ζήσω ειλικρινά, γιατί στο τέλος δεν θα χρησιμοποιούμε καθόλου τις γνώσεις μας και θα τα αφήνουμε όλα στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Αγγλίδα τραγουδίστρια Arlo Parks, Two-Sided.

Amazing My Mind, That's Sensitive, πολύ τα αγαπάμε αυτό το κομμάτι. Και ένα πρωτότυπο ράλι δημιουργείται στην Ιαπωνία και μάλιστα έχει γίνει και επίσημο άθλημα. Προκειμένου λοιπόν να ξεφύγουν από τον μεγάλο φόρτο εργασίας, οι Ιάπωνες έχουν διοργανώσει το επίσημο ράλι με καρέκλες γραφείου. Πώς γίνεται αυτό? Έχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, δηλαδή επιγονατίδες, επιεγγονίδες και κράνος, κάθονται στις καρέκλες γραφείου και τρέχουν περίπου 20 χιλιόμετρα και δίνουν όθηση απλά με τα πόδια τους. Το ύπαθλο είναι 90 κιλά ρύζι. Ενώ υπάρχει και άλλο τρόπαιο που περιλαμβάνει 5 κιλά τόνο. Ενώ αυτά συμβαίνουν στην Ιαπωνία, επιστροφή στα δικά μας, στις μουσικές, από την πολύ βραβευμένη Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

κλείνουμε αυτό το μισάρο με τους Αμερικανούς Canons και το νέο τους άλμπουμ Everything Glows. I get weak. Και έτσι πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
11: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντόμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα. ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
13: Un día normal en los Estados Unidos.

Μπορεί να είναι άκρος καλοκαιρινό, αν όμως προσέξετε τους στίχους, εκφράζουν έντονο προβληματισμό απέναντι στην μεταναστευτική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάρλος Σαντάνα συμπράττει εδώ με την Μπέκι Τζι. Μιγκράν αμόρ. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και πάμε σε ρέγγε καταστάσεις. Ο εγγονός του Bob Marley, ο IG, ένα από τα εγγόνια του τέλος πάντων που ασχολείται με τη μουσική, γιατί είχε πολλά παιδιά, πρέπει να είχε 5, μπορεί και παραπάνω, και αρκετά εγγόνια. IG Marley και Faya, και αμέσως μετά ο έτερος εγγονός που ασχολείται με τη μουσική, ο Skip Marley.

νομίζω ότι αν πρέπει να συγκρίνουμε αυτούς τους δύο, δηλαδή τον IG και τον Skip, ο Skip προσεγγίζει περισσότερο τον παππού του στην ερμηνεία, έτσι δεν είναι? Είναι η ιδέα μας. Είναι Our Side και Rambo χωρίς τον Sylvester Stallone. Δεν το χωράει ο νους μας, όμως τα χρόνια περνούν και ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει νέα ταινία, νέο Rambo δηλαδή, στη μεγάλη οθόνη. Αυτό θα γίνει του χρόνου τον Ιούνιο, αν όλα πάνε καλά, γύρω στις 4-5 Ιουνίου του 27. Η συνέχεια λοιπόν του θρυλικού Rambo σε σκηνοθεσία Γιαλμάρ Χέλαντεϊ και με πρωταγωνιστή τον Νόα Σεντίνεο, που παίρνει τη σκυτάλη από τον Σιλβέστερ. Βέβαια, ο 79χρονο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν μένει έξω από το όλο θέμα, καθώς θα δίνει τις τελικές οδηγίες στην ομάδα παραγωγής. Πρέπει να έχουν βγει 4 ή 5 Rambo μέχρι τώρα και τα έσοδα που έχουν αποφέρει στο box office ξεπερνούν τα 819 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε στο 2001 με ένα πάρα πολύ δυνατό και funky flashback, Fun Loving Criminals και Loco.

The Avenir featuring Ultranate. Φοβερή φωνάρα από τα 90s και τη δεκαετία του 2000. Επέστρεψε με αυτό το κομμάτι Starlight. Και αυτό μας έδωσε το ένασμα να κάνουμε ένα flashback. 1997, Gala και Freed from Desire, αγαπημένο.

Είναι και λίγο πιο dance, έτσι και λίγο πειραγμένο και προσαρμοσμένο στην εποχή. Πολύ ανεβαστικό και πολύ καλοκαιρινό, γιατί το καλοκαίρι εννοείται ότι δεν τελειώνει στον Αύγουστο. Έχουμε και συνέχεια. Οι καλύτερες διακοπές είναι το Σεπτέμβριο, εννοείται αυτό. Και επιστροφή στο σήμερα είναι η Mini Mini Mo από τον Σον Κίγκστον και τον Justin Bieber, και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού χιλιάδων αγνοωμένων, 2.500 υποστηρίζουν οι αρχές, και απεγκλωβισμού ανθρώπων από περιοχές με θωρείο ανάμεσα σε Νεπάλ και Κίνα, τρεις ημέρες μετά την καταστροφική πλημμύρα, με προσωρινό απολογισμό καταγεγραμμένων νεκρών στους 623, 616 στο Νεπάλ και 7 στην Κίνα. Ευρισκόμενος στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός συνάντησε και τους Προέδρους των Επιμελητηρίων της Βόρειας Ελλάδας. Με αυτή την ευκαιρία, οι πρόεδροι των επιμελητηρίων Καβάλας και Δράμας ζήτησαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπάρξει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την κατασκευή νέου δρόμου για τη σύνδεση της Δράμας με την Καβάλα. Ο Πρωθυπουργός συμφώνησε με αυτό το αίτημα. Μεγάλο κλαδί δέντρου αποκολλήθηκε και έπεσε στο έδαφος στα ποταμούδια. Αν και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Λόγω παρόμοιου περιστατικού, το δέντρο είχε πρόσφατα κλαδευτεί. Όχι όμως το συγκεκριμένο κλαδί. Δύο καθοριστικά έργα ίδρευσης που αγγίζουν σε προϋπολογισμό τα 4 εκατομμύρια ευρώ βάζει σε τροχιά υλοποίησης η νέα διοίκηση της ΔΕΙΑ Νέστου, εκμεταλλευόμενοι μελέτες που είχαν προετοιμαστεί εγκαίρως τα προηγούμενα χρόνια από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η μεγαλύτερη παρέμβαση εστιάζει στην αντικατάσταση του δικτύου διανομής νερού από το πέτρινο αντλιοστάσιο της Αρκαδιάς. Το δεύτερο σημαντικό έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου εξωτερικού δικτύου ίδρευσης.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Έγινε η κλήρωση της Super League 2. Ο Νέστος Χρυσούπολης την πρώτη αγωνιστική θα υποδεχτεί την ομάδα της Ζακύνθου.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 29. Στην Πορθυμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 από 4. Στο Τραγικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
6: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων, προπόληση more.com.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς Δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
12: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
13: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
14: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
13: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
15: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
16: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
15: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
16: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
15: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
16: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
15: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
17: Ακούστε μας ζωντανά.
15: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
17: Από το ePavla Radio.
15: Από το live24.gr.
17: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
19: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
18: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Από τις καινούργιες συνεργασίες του Charlie Puth. Ο Charlie Puth που έγινε πρόσφατα και μπαμπάς. Κυκλοφόρησε μέσα στη χρονιά που διανύουμε ένα ολοκένουργιο άλμπουμ και μπορεί να χρησιμοποιεί την AI σαν βοήθεια. Είναι όμως πάρα πολύ όμορφα τα τραγούδια που κυκλοφορεί εδώ μαζί με την R&B τραγουδίστρια Coco Jones. Sideways. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και αυτή την ώρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και πάμε για flashback σχεδόν 10 χρόνια πίσω. Αυτός ο καλλιτέχνης είχε ξεκινήσει ως τραγουδιστής του δρόμου, γνώρισε όμως αργότερα επιτυχία με αυτό το κομμάτι, Hugo Burial, On The Road.

Από τα τραγούδια που δεν βαριέσαι να ακούς, αν και διαρκεί τουλάχιστον το 12ο που ακούσαμε τώρα, 7 λεπτά περίπου. Και γενικά η δεκαετία του 80 ήταν γεμάτη μελωδικότατα κομμάτια όπως αυτό, Thompson Twins, οι Βρετανοί Thompson Twins, από την καρδιά των 80's, Hold Me Now, αν θυμάμαι καλά, ο δίσκος λεγόταν Into the Gap. Απίθανο να ακούς τραγούδια από εκείνη την εποχή, απίθανο επίσης να ακούς καλλιτέχνες που ακόμα και σήμερα κυκλοφορούν καινούργιες ηχογραφήσεις, όπως στην περίπτωση του Paul McCartney, που είναι 83 χρονών και όμως κυκλοφορεί νέο άλμπουμ. Το άλμπουμ του λέγεται The Boys of Dungeon Lane. Είχε ξεκινήσει να ηχογραφείται από το 2021, οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς πότε είχε τραγουδήσει το Days We Left Behind. Μπορεί και τώρα, στα 83 του.

Λατρεύουμε τους καλλιτέχνες που δεν λένε να τα παρατήσουν ακόμα και στα 83 τους, όπως στην περίπτωση του Paul McCartney, αλλά και στα 85 τους, όπως στην περίπτωση του Ringo Starr. Σε συνεργασία με τον σαξοφωνίστα της smooth jazz Dave Coase και τον κιθαρίστα του φλαμένκο José Antonio Rodríguez. Και πάμε σε break.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
3: Η καθημερινή σας τάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
4: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά,
3: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009.
4: Coffee Press.
3: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαούρτι φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
6: Auto Center Service.
7: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
1: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
8: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
9: Είχε ζέστη, έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
10: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
9: Και τις ήπια όλες ρε φίλε.
11: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
12: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
13: Τα αναψυκτικά νέκταρ
0: στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
13: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
14: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
13: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
14: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
13: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
14: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
13: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
15: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξει και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
16: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύεται. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
19: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
18: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Άλλο ένα track από το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney που κυκλοφόρησε την τελευταία εβδομάδα του Μάη. Πάρα πολύ καλό και φροντισμένο άλμπουμ. Come Inside και εμείς για λίγο ακόμα μαζί. Έλενα Γαβρασία στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και από τον McCartney στους Rolling Stones. In the Stars. Με συμμετοχή της νεαρής ηθοποιού Οντέσα Αζάιον στο βίντεο κλιπ, η οποία δηλώνει φανατική θαυμάστρια των Rolling Stones, καθώς το πρώτο άλμπουμ που είχε αποκτήσει στη ζωή της ήταν το πασίγνωστο Tattoo You, το οποίο έχουμε και εμείς βινήλιο. Rolling Stones.

Έτσι να το ακούμε παρέα και να ταξιδεύουμε σε μεγάλες λεωφόρους με αυτοκίνητο και όχι μόνο. Η Καρδίτσα, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι η μοναδική ελληνική πόλη που έχει περισσότερα ποδήλατα παρά αυτοκίνητα. Τα ποδήλατα φαίνεται πως χρησιμοποιούνται από όλες τις ηλικίες, τόσο για βόλτα όσο και για άθληση. Μ' αρέσει αυτό. Φέτος η Καρδίτσα τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Η πόλη διαθέτει παντού ποδηλατόδρομους, τα ακούτε? Ενώ κάθε Ιούνιο διοργανώνονται και εκδηλώσεις με θέμα το ποδήλατο.

Αυτό το συγκρότημα μας χάρισε διάφορες επιτυχίες στις αρχές δεκαετίας του 2000. Μία από αυτές, The Time Is Now από τους Μολόκο και την Ροζίν Μέρφη στα φωνητικά. Και The Time Is Now να σας αφήσω για να ανανεώσουμε ραδιοφωνικό ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Σας αφήνω με κάτι πολύ dance, συνεργασία Ουζέλ με την Ultranate. Άκρος καλοκαιρινό και χορευτικό, Moving to the Sun. Από την Έλενα Γαβρεσέα που ήταν στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα, καλή συνέχεια. Τα λέμε ξανά αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
8: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2591.

0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
2: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόλησιmore.com.
5: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: Νεκτάριε, νεκτάριε, νεκτάριε, θα σκάσεις παιδί μου, άντε να δροσιστείς, δες τον αδερφό σου.
10: Αναψυκτικά Νέκταρ, αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ, ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
11: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
12: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
13: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
14: Σύνδεση με 105.5 στο κόκκινο.

0: trying, I'm trying.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Στο χειρουργείο του νοσοκομείου της Καβάλας κατέληξε τα ξημερώματα του Σαββάτου ένας 40χρονος άνδρας μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα λιμενάρια της Θάσου. Η μηχανή που οδηγούσε ο άνδρας συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Άμεσα οργανώθηκε η επίκουσα διακομιδή του τραυματία από τη Θάσο στην Καβάλα. Με την άφηξή του στο νοσοκομείο, το ιατρικό προσωπικό τον οδήγησε στο χειρουργείο για επίγουσα επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματά του. Συλλήψεις τριών ατόμων στην Καβάλα την τελευταία εβδομάδα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Άλλες 8 συλλήψεις σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ευρισκόμενος στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός συνάντησε και τους Προέδρους των Επιμελητηρίων της Βόρειας Ελλάδας. Με αυτή την ευκαιρία, οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων Καβάλας και Δράμας ζήτησαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπάρξει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την κατασκευή νέου δρόμου για τη σύνδεση της Δράμας με την Καβάλα. Ο Πρωθυπουργός συμφώνησε με αυτό το αίτημα. Μεγάλο κλαδί δέντρου αποκολλήθηκε και έπεσε στο έδαφος στα ποταμούδια. Αν και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Λόγω παρόμοιου περιστατικού, το δέντρο είχε πρόσφατα κλαδευτεί. Όχι όμως το συγκεκριμένο κλαδί. Δύο καθοριστικά έργα ίδρευσης που αγγίζουν σε προϋπολογισμό τα 4 εκατομμύρια ευρώ βάζει σε τροχιά υλοποίησης η νέα διοίκηση της ΔΕΙΑ Νέστου, εκμεταλλευόμενοι μελέτες που είχαν προετοιμαστεί εγκαίρως τα προηγούμενα χρόνια από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η μεγαλύτερη παρέμβαση εστιάζει στην αντικατάσταση του δικτύου διανομής νερού από το πέτρινο αντλιοστάσιο της Αρκαδιάς. Το δεύτερο σημαντικό έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου εξωτερικού δικτύου ίδρευσης.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Έγινε η κλήρωση της Super League 2. Ο Νέστος Χρυσούπολης την πρώτη αγωνιστική θα υποδεχτεί την ομάδα της Ακίνθου.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 29. Στην Πορθυμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 από 4. Στο Τραγικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
4: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: 9, 8, 7... 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
7: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
8: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
9: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 024 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
9: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν

0: βουτύρου δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
2: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
1: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
2: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
1: Auto Center Service.
2: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
1: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 25 10 326 671.
2: Auto Center Service.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
6: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
7: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
8: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
11: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
12: Καβάλα News.
13: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
12: Καβάλα News. Στους 102,8.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με odds 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

sun. Γεια σας φίλες και φίλοι, και πάλι εδώ μαζί στο International Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector. Είναι το δεύτερο ημίση της εκπομπής, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα ακόμη. Μόλις τώρα ακούσαμε το νούμερο 10, ο Γάλλος DJ και παραγωγός Ουζέλ μαζί με μια πολύ γνώριμη τραγουδίστρια από τα 90's, την Ultra Nate, Moving to the Sun, μπαίνοντας εσείς στην πρώτη δεκάδα. Μία θέση πιο πάνω, συναντάμε και πάλι τον Ουζέλ, αυτή τη φορά όμως συνεργάζεται με τον Γάλλο DJ Σόλτο σε ένα τραγούδι που αγαπήσαμε πάρα πολύ και ακούγαμε όλο το καλοκαίρι και φυσικά συνεχίζουμε και ακούμε ακόμα και τώρα. Jamaican Bam Bam, Ουζέλ μαζί με Σόλτο. Και από ό,τι φαίνεται, Teddy Swims και Ουζέλ έχουν αυτή την εβδομάδα την τιμητική τους, καθώς έχουν διάφορα τραγούδια μέσα στην πρώτη κοσάδα.

Από τα αγαπημένα μας αυτό το καλοκαίρι, Talk to You, στην 7η θέση και πάμε μια θέση πιο πάνω, Faithless, θα σας θυμίσει κάτι από τα παλιά, συνεργασία με BB Rexha εδώ, από το 4ο προσωπικό άλμπουμ της BB Rexha με τίτλο Dirty Blonde New Religion, στην 6η θέση από την 8η που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα πάρτε μία ανάσα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας, πάντα με το Media Inspector, όπως κάθε εβδομάδα. Ακούμε μαζί το International Top 20, που είναι τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται περισσότερο στη χώρα μας.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Στο χειρουργείο του νοσοκομείου της Καβάλας κατέληξε τα ξημερώματα του Σαββάτου ένας 40χρονος άνδρας μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα λιμενάρια της Θάσου. Η μηχανή που οδηγούσε ο άνδρας συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Άμεσα οργανώθηκε η επίκουσα διακομιδή του τραυματία από τη Θάσο στην Καβάλα. Με την άφηξή του στο νοσοκομείο, το ιατρικό προσωπικό τον οδήγησε στο χειρουργείο για επίγουσα επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματά του. Συλλήψεις τριών ατόμων στην Καβάλα την τελευταία εβδομάδα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Άλλες 8 συλλήψεις σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ευρισκόμενος στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός συνάντησε και τους Προέδρους των Επιμελητηρίων της Βόρειας Ελλάδας. Με αυτή την ευκαιρία, οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Καβάλας και Δράμας ζήτησαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπάρξει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την κατασκευή νέου δρόμου για τη σύνδεση της Δράμας με την Καβάλα. Ο Πρωθυπουργός συμφώνησε με αυτό το αίτημα. Μεγάλο κλαδί δέντρου αποκολλήθηκε και έπεσε στο έδαφος στα ποταμούδια. Αν και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Λόγω παρόμοιου περιστατικού, το δέντρο είχε πρόσφατα κλαδευτεί, όχι όμως το συγκεκριμένο κλαδί. Δύο καθοριστικά έργα ίδρευσης που αγγίζουν σε προϋπολογισμό τα 4 εκατομμύρια ευρώ βάζει σε τροχιά υλοποίησης η νέα διοίκηση της ΔΕΗ ΑΝΕΣΤΟΥ, εκμεταλλευόμενοι μελέτες που είχαν προετοιμαστεί εγκαίρως τα προηγούμενα χρόνια από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η μεγαλύτερη παρέμβαση εστιάζει στην αντικατάσταση του δικτύου διανομής νερού από το πέτρινο αντλιοστάσιο της Αρκαδιάς. Το δεύτερο σημαντικό έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου εξωτερικού δικτύου ίδρευσης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Έγινε η κλήρωση της Super League 2. Ο Νέστος Χρυσούπολης την πρώτη αγωνιστική θα υποδεχτεί την ομάδα της Ζακύνθου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 29. Στην Πορθυμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 από 4. Στο Τραγικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
1: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα.
3: Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
10: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση.com.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
11: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
11: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

sun. Γεια σας φίλες και φίλοι, και πάλι εδώ μαζί στο International Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector. Είναι το δεύτερο ημίση της εκπομπής, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα ακόμη. Μόλις τώρα ακούσαμε το νούμερο 10, ο Γάλλος DJ και παραγωγός Ουζέλ μαζί με μια πολύ γνώριμη τραγουδίστρια από τα 90's, την Ultra Nate, Moving to the Sun, μπαίνοντας εσείς στην πρώτη δεκάδα. Μία θέση πιο πάνω, συναντάμε και πάλι τον Ουζέλ, αυτή τη φορά όμως συνεργάζεται με τον Γάλλο DJ Σόλτο σε ένα τραγούδι που αγαπήσαμε πάρα πολύ και ακούγαμε όλο το καλοκαίρι και φυσικά συνεχίζουμε και ακούμε ακόμα και τώρα. Jamaican Bam Bam, Ουζέλ μαζί με Σόλτο. Και από ό,τι φαίνεται, Teddy Swims και Ουζέλ έχουν αυτή την εβδομάδα την τιμητική τους, καθώς έχουν διάφορα τραγούδια μέσα στην πρώτη κοσάδα.

από τα αγαπημένα μας αυτό το καλοκαίρι, Talk to You, στην 7η θέση και πάμε μια θέση πιο πάνω, Faithless, θα σας θυμίσει κάτι από τα παλιά, συνεργασία με BB Rexha εδώ, από το 4ο προσωπικό άλμπουμ της BB Rexha με τίτλο Dirty Blonde New Religion, στην 6η θέση από την 8η που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα πάρτε μία ανάσα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσιά στην παρέα σας, πάντα με το Media Inspector, όπως κάθε εβδομάδα. Ακούμε μαζί το International Top 20, που είναι τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται περισσότερο στη χώρα μας.

0: 18.
1: Η ώρα είναι 4:30. Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
3: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
8: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
9: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
10: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301 Αφή Μιλονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
13: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

The Fate of Ophelia, αυτή ήταν η Taylor Swift και μπήκαμε σίγουρα στην πρώτη πεντάδα. Γεια σας και πάλι φίλες και φίλοι και πάλι μαζί εδώ στο International Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μπήκαμε στην πρώτη πεντάδα, στο νούμερο 5 η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia από το άλμπουμ της The Life of a Showgirl. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται αυτό, χωρίς καμία απολύτως μεταβολή από την προηγούμενη εβδομάδα και πάμε μία θέση πιο πάνω, επίσης σταθερό ένα κομμάτι που είναι όμως δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης. AI το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, The Second Voice και Let Me Be.

0: Τι ωραίο τραγούδι, Ζέινα και Ζάναντο. Η Ζέινα που μεταφέρει διάφορες κουλτούρες, διαφορετικές μεταξύ τους, με καταγωγή από Λίβανο και Αίγυπτο και μεγαλωμένη στο Μόντρεαλ και το Μπρούκλιν. Όλα αυτά γλυκά παντρεμένα μεταξύ τους, αυτές οι κουλτούρες που προσπαθεί και καταφέρνει τελικά να μας μεταφέρει μέσα από τα τραγούδια της. Το πιο σπουδαίο είναι ότι η Ζέινα αποφάσισε να εγκαταλείψει την ιατρική για να αφοσιωθεί στη μεγάλη της αγάπη, το τραγούδι, και πάρα πολύ καλά έκανε κατά τη γνώμη μας. Στη δεύτερη θέση λοιπόν η Ζέινα με το Ζάναντο. Σε λίγο θα σας αποκαλύψουμε ποιο είναι το νούμερο ένα τραγούδι για αυτή την εβδομάδα. Πριν όμως από αυτά, να κάνουμε μια σύνοψη των 20 καλύτερων τραγουδιών που παίχτηκαν περισσότερο στο ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Στην 20η θέση ο Teddy Swims με το Mr. Naughty Doll, το τραγούδι που μπήκε για πρώτη φορά στην 20άδα. Στη 19η θέση Κατσάι και Γκαμπριέλα, στο 18 Alex Warren με το Ordinary, στο 17 So Easy to Fall in Love από την πολύ αγαπημένη Olivia Dean και πάλι ο Alex Warren με το Fever Dream, στο 15 συνεργασία David Guetta με Teddy Swims και τον Sendai, Gone Gone Gone, στο 14 Παπαούτε, στο 13 Take Me There, Dati, στο 12 Bad Bunny και Nouvayol, στο 11 η Ray με το Where Is My Husband και πάμε στην πρώτη δεκάδα, Hugel με Uzel με Ultra Nate, Moving to the Sun, ενώ μία θέση πιο πάνω και πάλι Uzel, αυτή τη φορά με Solto, Jamaican Bam Bam. Πάμε στο 8, αγαπημένος Bruno Mars, I Just Might. Στο 7, Another με 54 Ultra, Talk to You, στο 6, New Religion Faithless μαζί με BB Rexha. Στο νούμερο 5, The Fate of Ophelia Taylor Swift. Στο νούμερο 4, Let Me Be, The Second Voice. Στο νούμερο 3, Die Die, Shakira με Burna Boy. Παρόλο που το Mundial έχει τελειώσει από τον Ιούλιο, το τραγούδι εξακολουθεί να βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις. Στο νούμερο 2, η Ζέινα με το Ζάναντο. Και στο νούμερο 1,
1: playing only the best music in the world. This is your number one.
0: Για άλλη μια εβδομάδα, ο Αυστραλός Tame Impala, κατά κόσμο Kevin Parker με το Dracula. Όλες οι top 20 επιτυχίες μαζεμένες με τη βοήθεια του Media Inspector και της IFPI. Αυτό κάναμε σήμερα, αυτό θα κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Στο χειρουργείο του νοσοκομείου της Καβάλας κατέληξε τα ξημερώματα του Σαββάτου ένας 40χρονος άνδρας μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα λιμενάρια της Θάσου. Η μηχανή που οδηγούσε ο άνδρας συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Άμεσα οργανώθηκε η επίκουσα διακομιδή του τραυματία από τη Θάσο στην Καβάλα.

0: Με την άφηξή του στο νοσοκομείο, το ιατρικό προσωπικό τον οδήγησε στο χειρουργείο για επίγουσα επέμβαση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματά του. Συλλήψεις τριών ατόμων στην Καβάλα την τελευταία εβδομάδα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Άλλες 8 συλλήψεις σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ευρισκόμενος στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός συνάντησε και τους Προέδρους των Επιμελητηρίων της Βόρειας Ελλάδας. Με αυτή την ευκαιρία, οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Καβάλας και Δράμας ζήτησαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπάρξει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την κατασκευή νέου δρόμου για τη σύνδεση της Δράμας με την Καβάλα. Ο Πρωθυπουργός συμφώνησε με αυτό το αίτημα. Μεγάλο κλαδί δέντρου αποκολλήθηκε και έπεσε στο έδαφος στα ποταμούδια. Αν και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Λόγω παρόμοιου περιστατικού, το δέντρο είχε πρόσφατα κλαδευτεί, όχι όμως το συγκεκριμένο κλαδί. Δύο καθοριστικά έργα ίδρυυσης που αγγίζουν σε προϋπολογισμό τα 4 εκατομμύρια ευρώ βάζει σε τροχιά υλοποίησης η νέα διοίκηση της ΔΕΙΑ Νέστου, εκμεταλλευόμενοι μελέτες που είχαν προετοιμαστεί εγκαίρως τα προηγούμενα χρόνια από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η μεγαλύτερη παρέμβαση εστιάζει στην αντικατάσταση του δικτύου διανομής νερού από το πέτρινο αντλιοστάσιο της Αρκαδιάς. Το δεύτερο σημαντικό έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Έγινε η κλήρωση της Super League 2. Ο Νέστος Χρυσούπολης την πρώτη αγωνιστική θα υποδεχτεί την ομάδα της Ζακύνθου.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 29. Στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 από 4. Στο Τραγικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
2: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό. Είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: 60 χρόνια δεν είναι...
7: Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
9: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
10: Από το e-Pavla Radio.
9: Από το live24.gr.
10: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Και σήμερα ένα από τα τέλος πάντων αντικείμενα ή τέλος πάντων θα έλεγα
1: θέματα,
0: ναι, ακριβώς, για το οποίο, με το οποίο ασχολούμαστε, έχει να κάνει με την Ιαπωνία. Χθες λέγαμε για εκείνο το υπέροχο γεμιστό κράκερ.
1: Τέτοιο είναι και αυτό?
0: Όχι. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
1: Για πες.
0: Είναι αυτό που λέμε περπατώ και σε σκέφτομαι.
1: Α.
0: Στην κυριολεξία όμως.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Tai Chi. Το Tai Chi, αν δεν κάνω λάθος, είναι και μία μέθοδος γυμναστικής.
1: Γυμναστικής, ναι. Άσκησης, την ύπαιθρο.
0: Και λοιπά. Τώρα υπάρχει και το Tai Chi περπάτημα.
1: Εσύ ξέρεις, μου βγαίνουν πολλά τέτοια στα social media τα τώρα tai chi. Τελευταία. Τα Tai Chi, τα
0: λοιπόν,
1: περπατήματα.
0: Πρόσεξε. Δεν είναι το συνηθισμένο περπάτημα. Δεν χρειάζεται γρήγορες κινήσεις. Εδώ με έχω.
1: Ναι.
0: Αλλά κάθε κίνηση, λέει, γίνεται σταδιακά και με απόλυτο έλεγχο. Ο αθλούμενος,
1: ναι,
0: ο οποίος κάνει αυτό το Tai Chi, κινείται αργά με σταθερότητα, κρατάει το σώμα όρθιο, συγκεντρωμένο στην κίνηση. Σκέφτεται, σου λέει, τώρα να το κάνω ή να μην το κάνω το επόμενο.
1: Είναι καζούρα που θα φάει.
0: Ναι. Είναι σαν να γλιστρά, λέει, σαν να περπατά θόρυβα. Βοηθάει πάρα πολύ στη βελτίωση της ισορροπίας και της σταθερότητας.
1: Καλό.
0: Για μας που ήμασταν ανισόρροποι, μια χαρά. Ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες, τώρα το κατάλαβα. Όπου ο φόβος της πτώσης είναι έντονος. Αυτό δεν μας απασχολεί.
1: Αυτό είναι... Όχι, εμένα με απασχολεί και ας μην είμαι σε εκείνη ηλικία. Ναι, εσύ.
0: Ναι, πέρα από τη σωματική άσκηση, το Tai Chi Walking λειτουργεί και ως μορφή κινούμενου διαλογισμού, προσφέροντας χαλάρωση, συγκέντρωση, εσωτερική ηρεμία.
1: Τι να το κάνεις εσύ αυτό, αγόρι μου, εσύ είσαι ζεν.
0: Έτσι. Αρκεί η προσοχή να παραμείνει πλήρως στην κίνηση. Στο ξαναλέω, είναι αυτό που λέμε. Περπατώ και το σκέφτομαι.
1: Το σκέφτομαι.
0: Να πάω παρακάτω.
1: Έτσι, αυτό είναι. Ή να μείνω εκεί που είμαι.
0: Ναι, οκ. Okay. Τι είπε, είμαι ζεν.
1: Ναι, ναι, είσαι ζεν.
0: Α, τώρα το κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, ναι, είδες, σε αργούμε λιγάκι σήμερα.
0: Παρακαλώ. Ένα νερατζάκι στην κυρία με κρύο νερό.
1: Διπλό.

0: Τι στην TV.
1: Καλοκαιρινές σειρές τις οποίες μας
2: νόμιζα ότι θα τραγούδαγες το καλοκαιρινές διακοπές έτσι όπως το ξεκίνησες.
1: Αχ, και πούντες.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα για μια ιστορία. Επίσης είναι 8 επεισόδια, είναι μικρό όπως ήταν και η χθεσινή. Είναι βρετανική αστυνομική σειρά.
1: Ναι.
2: Οι αστυνομικές σειρές της Βρετανίας θέλουν ένα λίγο ειδικό κοινό. Τι ήθελα να πω με αυτό.
1: Είναι και μικρές σε διάρκεια.
2: Είναι μικρές σε διάρκεια ούτως ή άλλως. Ναι. Είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν βλέπεις πράγματα που δεν γίνονται.
1: Αυτό ίσως συμβαίνει είτε γιατί στις μεγάλες. Στην Βρετανία η αστυνομία είναι πάρα πολύ γρήγορη και βρίσκει τις λύσεις.
2: Ναι, καλά.
1: Ή απλά μετά από λίγο καιρό τα παρατάνε.
2: Μπράβο, ναι.
1: Αυτό κάτι άλλο μου θυμίζει, αλλά τέλος πάντων. Για πες.
2: Σε αυτή την ιστορία, όπου παρατηρούμε το πώς ξιχνιάζει ένα περίεργο έγκλημα μια αστυνομικός και η ομάδα της.
1: Μπράβο της.
2: Ξεκινάει από κάτι που φαίνεται απλό. Μία τοπική γιατρός τέλος πάντων δολοφονείται σε μια παιδική χαρά και αποφασίζουν να βρουν ποιος το έχει κάνει. Στην αρχή φαίνεται λίγο σαν έγκλημα πάθους, σαν αυτό, σαν τυχαίο γεγονός και ξαφνικά,
1: αλλά
2: καθώς προχωράνε τα επεισόδια,
1: ναι,
2: αποκαλύπτεται ότι πρόκειται για μια εξαιρετική οικονομική μαφία που έχει μέσα ακόμα και φαρμακευτικές εταιρείες. Σου θυμίζω ότι ήταν γιατρός αυτή που
1: μάλιστα
2: δολοφονήθηκε. Και
1: ενώ ξεκινάει,
2: μπράβο, και ενώ ξεκινάει κάπως πόπο ίσως και να βαρεθώ λίγο στο πρώτο επεισόδιο, εάν ξεπεράσεις αυτό το σκόπελο, είναι πολύ ωραίο μετά.
1: Μπράβο.
2: Το συνιστώ.
1: Δεν μας είπες τι.
2: Παρανόητη, 2021 το είπα.
1: Okay.

0: Η ώρα είναι 5:30. Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
1: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
0: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
1: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
0: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
1: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
0: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
7: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση more.com.
0: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
8: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Καβάλα News.
0: 102,8.
9: Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
10: Καβάλα News. Στους 102,8.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
14: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
15: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ενταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Βρε καλό στο κορίτσι!
0: Καλώς σας βρίσκω!
1: Σε ακούμε!
0: Λοιπόν, οι πληροφορίες έρχονται από το World Energy News. Mm-hmm. Σε πιο μετριοπαθή γεγονότα, όπως αυτά που ξεκίνησαν το 2018 και το 2023, επιπτώσεις όπως η ξηρασία και οι πλημμύρες παρατηρήθηκαν κυρίως στον τροπικό Ειρηνικό και γύρω από αυτόν. Mm-hmm. Τα μεγάλα El Niño, όπως αυτό του 2015-2016, φτάνουν πολύ πιο μακριά, προκαλώντας ξηρασία στην Αφρική και πλημμύρες στην Καλιφόρνια. Κύματα υψηλότερου θερμότερου νερού κινούνται ανατολικά στον Ειρηνικό ωκεανό λίγους μήνες πριν εμφανιστεί ένα El Niño. Αρκετά έχουν εμφανιστεί σε δορυφορικά δεδομένα του 2026. Δεδομένα στάθμης θάλασσας από έναν δορυφόρο που εκτοξεύθηκε από την NASA και Ευρωπαίους συνεργάτες δείχνουν ότι ένα κύμα θερμού νερού πλάτους εκατοντάδων μιλίων έχει φτάσει στον Ειρηνικό ωκεανό, στα ανοιχτά των ακτών της Νότιας Αμερικής, ένα σημάδι ότι το El Niño πιθανότατα θα εμφανιστεί αργότερα μέσα στο έτος. Επειδή το νερό διαστέλλεται καθώς θερμαίνεται, η άνοδος του υψομέτρου μιας περιοχής του ωκεανού υποδηλώνει αυξανόμενες θερμοκρασίες των ωκεανών. Το El Niño μπορεί να προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές και ελλείμματα σε άλλες, επηρεάζοντας την καθημερινή ζωή και το εμπόριο σε όλο τον κόσμο. Ο δορυφόρος Sentinel-6 Michael Freilich, που εκτοξεύτηκε το 2020 από την NASA και με επικεφαλή στην ESA, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος για το πρόγραμμα Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετρά και χαρτογραφεί το ύψος του νερού για ολόκληρο τον ωκεανό κάθε 10 μέρες μέχρι κλάσματα της Ίντσας. Στην περίπτωση του El Niño, ο δορυφόρος παρακολουθεί τα λεγόμενα θερμά κύματα Kelvin. Ενώ το φετινό γεγονός ξεκίνησε λίγο αργότερα από το μεγάλο El Niño του 2015 και του 1997, αρχίζει να το καλύπτει, δήλωσε ο Τζος Γουίλις, ερευνητής της στάθμης της θάλασσας στο εργαστήριο αεριοπροώθησης της NASA στη Νότια Καλιφόρνια και επιστήμονας του έργου για τον Sentinel-6 Michael Freilich. «Θα δούμε πόσο μεγάλο θα γίνει», είπε. Μετρήσεις από τον συγκεκριμένο δορυφόρο δείχνουν ότι μέχρι τα μέσα Μαΐου, οι θάλασσες γύρω από το Περού ήταν πάνω από 15 εκατοστά υψηλότερες από τους μακροπρόθεσμους μέσους όρους.
1: Μάλιστα. Να και κάτι που δεν υποβιβάζει τη στάθμη της θάλασσας, του νερού. Ωραία.

0: Λοιπόν, εσύ που συχνά πηγαίνεις στην Ιαπωνία.
1: Ναι, κάθε μέρα.
0: Ναι, μια φορά, δύο φορές το χρόνο. Πιστεύω ότι το τζιμπάτσε σενμπέι, το
1: ναι,
0: ξέρεις?
1: Όχι, δεν το ξέρω. Έχω προσπαθήσει να το αποφύγω, δηλαδή, συστηματικά.
0: Όχι, σε παρακαλώ πολύ. Μην μου τη χαλάς τώρα. Αυτό είναι ένα γνωστό κράκερ,
1: ναι,
0: γεμιστό.
1: Γεμιστό,
0: με
1: ε,
0: τι, με θα τι. Το πω στο τέλος.
1: Okay.
0: Να σου πω λοιπόν ότι ξεκίνησε από τη δεκαετία του 2010, όταν τα μέλη ενός συλλόγου που είχε τέλος πάντων σχέσεις με το γέμισμα,
1: μάλιστα,
0: τη γέμιση, εντάξει, μαζί με ένα φούρναρι, αποφασίσαν να κάνουν κράκερ γεμιστά με αυτή τη γέμιση.
1: Απαπα, δεν ανησυχώ.
0: Ας το απαπα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, θα αποκαλυφθεί στο τέλος. Και όπως φαίνεται τελικά τα κατάφεραν, κατέληξαν σε ένα κράκερ γεμάτο από αυτή τη γέμιση και λέει ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, ίσως και το μοναδικό που μπορεί να βρει κανείς, είναι ότι αυτή η γέμιση,
1: ναι,
0: έτσι, έχει από τις υψηλότερες περιεκτικότητες σε πρωτεΐνη ανάμεσα στα βρόσιμα.
1: Α, στα βρόσιμα.
0: Έντομα.
1: Α, πα, πα, πα,
0: ξέρεις ποια είναι η γέμιση του κράκερ, πώς το είπαμε τάδε?
1: Πώς?
0: Ε, από ξηραμένες σφίγγες, ρε αγάπη.
1: Όχι,
0: μου,
1: όχι, δεν μπορώ. Ούτε σφίγγες, ούτε έντομα, ούτε σκουλίκια. Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Να σου πω.
1: Έλα.
0: Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που μας απασχολούν τέτοια πράγματα για την Ιαπωνία.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Γιατί τα τρώνε οι Ιάπωνες πολύ.
0: Ναι,
1: γενικώς οι Ασιάτες.
0: Ναι,
1: ρε. Όχι
0: φίλε,
1: μόνο οι Ιάπωνες. Πας στην Ταϊλάνδη και σου δίνουν τηγανιτές ακρίδες. Τι
0: ναι,
1: συζητάς τώρα, ναι.
0: Καλά, σιγά. Παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Και
0: αλλά...
1: κατσαριδάκια σου δεν είναι.
0: Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ
1: δεν θα μπορέσεις.
0: Δεν θα μπορέσω.
1: Έτσι.
0: Όχι, με συγχωρείτε.
1: Μαζί σου, μαζί σου.
0: Έτσι.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή... Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Στο χειρουργείο του νοσοκομείου της Καβάλας κατέληξε τα ξημερώματα του Σαββάτου ένας 40χρονος άνδρας μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα λιμενάρια της Θάσου. Η μηχανή που οδηγούσε ο άνδρας συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Άμεσα οργανώθηκε η επίκουσα διακομιδή του τραυματία από τη Θάσο στην Καβάλα. Με την άφηξή του στο νοσοκομείο, το ιατρικό προσωπικό τον οδήγησε στο χειρουργείο για επίγουσα επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματά του. Συλλήψεις τριών ατόμων στην Καβάλα την τελευταία εβδομάδα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Άλλες 8 συλλήψεις σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ευρισκόμενος στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός συνάντησε και τους Προέδρους των Επιμελητηρίων της Βόρειας Ελλάδας. Με αυτή την ευκαιρία, οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Καβάλας και Δράμας ζήτησαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπάρξει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την κατασκευή νέου δρόμου για τη σύνδεση της Δράμας με την Καβάλα. Ο Πρωθυπουργός συμφώνησε με αυτό το αίτημα. Μεγάλο κλαδί δέντρου αποκολλήθηκε και έπεσε στο έδαφος στα ποταμούδια. Αν και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Λόγω παρόμοιου περιστατικού, το δέντρο είχε πρόσφατα κλαδευτεί, όχι όμως το συγκεκριμένο κλαδί. Δύο καθοριστικά έργα ίδρευσης που αγγίζουν σε προϋπολογισμό τα 4 εκατομμύρια ευρώ βάζει σε τροχιά υλοποίησης η νέα διοίκηση της ΔΕΙΑ Νέστου, εκμεταλλευόμενοι μελέτες που είχαν προετοιμαστεί εγκαίρως τα προηγούμενα χρόνια από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η μεγαλύτερη παρέμβαση εστιάζει στην αντικατάσταση του δικτύου διανομής νερού από το πέτρινο αντλιοστάσιο της Αρκαδιάς. Το δεύτερο σημαντικό έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου εξωτερικού δικτύου ίδρευσης.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Έγινε η κλήρωση της Super League 2. Ο Νέστος Χρυσούπολης την πρώτη αγωνιστική θα υποδεχτεί την ομάδα της Ζακύνθου.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 29. Στην Πορθυμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 από 4. Στο Τραγικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
4: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
5: 60 χρόνια. Δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: τούξει τώρα τελευταία με τα ποδόσφαιρα.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί και βλέπεις και τι παιχνίδια διαλέγω, έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπεις.
0: Είσαι πολύ διακριτική.
1: Είμαι πολύ διακριτική.
0: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πες.
1: Δεν βρήκα πολλές νίκες της ομάδας σου και βάζω πολλές ήττες των άλλων.
0: Μουσική, παιδιά.
1: Το 1976,
0: ναι,
1: στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος στη Νέα Φιλαδέλφια,
0: ναι,
1: ο Βασίλης Χατζηπαναγής, ενθυμίστε μπούκλα, Βασίλη Χατζηπαναγή, οδήγησε σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού, ναι, με 6-5. Ξέρεις πως είχε τελειώσει ο αγώνας, ήταν στα πέναλτι το 6-5, ναι, με 4-4.
0: Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Αντιλαμβάνεσαι ποιος έβαλε τα περισσότερα στα πέναλτι, έτσι.
0: Ναι. Αυτά μεταξύ Ολυμπιακού και Ηρακλή.
1: Και Ηρακλή, ναι, για το κύπελο Ελλάδος.
0: Και δεν αναφέρεσαι σε άλλη ομάδα, γιατί
1: όχι,
0: δεν υπάρχουν
1: όχι
0: και πολλές νίκες.
1: Δεν υπάρχουν πολλές νίκες.
0: Εντάξει, παιδιά, συνεχίζουμε λοιπόν.
1: Μόνοι μας.
0: Δύο συντιμή του ενός με τον Ηλία Ξινόπουλο, τον Κώστα Γεωργακόπουλο και το καλό μας το κορίτσι. Γελάς.
1: Τι θα κάνω.
0: Τη Βασιλεία Πέτρου.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, αυτό τώρα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ε, ναι, ρε φίλε.
1: Τώρα αλήθεια θα του το πει.
0: Ναι, γιατί.
1: Διότι αν πα φρεσκοπαντρεμένη εκεί σε αυτό το νησί που θα πει καλοκαίρι, ναι, θα φύγει χωρισμένη.
0: Κάνει λάθος.
1: Όχι.
0: Κάνεις λάθος και ναι, η Μύκονος είναι ξελογιάστρα.
1: Ε, δεν είναι.
0: Εντάξει. Αλλά είναι ένα από τα top ελληνικά νησιά, όπως άλλωστε όλα αυτά τα προβάλλει το Travel Go.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είναι δικά μας τα σημεία.
1: Καλά, δεν είναι και άσχημο νησί η Μύκονος, μην τρελαθούμε.
0: Και δεν είναι, παιδιά, δεν είναι η Μύκονος μόνο αυτή η οποία ξέρουμε
1: το με κοσμικό το κομμάτι.
0: Super Paradise, τα χιλιάρικα στις πισίνες, τα βραδινά. Η Μύκονος, αν φύγεις από αυτά, είναι ένα πανέμορφο μέρος.
1: Είναι ωραίο νησί.
0: Πραγματικά. Υπάρχει μάλιστα και το άρθρο του Condé Nast στο Traveler που αναφέρει ότι το νησί των ανέμων αποτελεί πόλο έλξης για ορατευμένα ζευγάρια που σειραίων στα κοκτέιλ μπαρ της μικρής Βενετίας, εδώ τα χαλάμε, για να δουν το ηλιοβασίλεμα να ζωγραφίζει χρυσά τα κύματα. Ε.
1: Κεφάλια βλέπουν, ηλιοβασίλεμα δεν βλέπουν στη μικρή Βενετία, να τα πούμε αυτά.
0: Πάντως,
1: ότι είναι όμως ωραίο το νησί, εξαιρετικό, ναι, και αν πας off season.
0: Ναι.
1: Είναι ακόμα ωραίο.
0: Δεν υπάρχει νομίζω πλέον για την
1: Εντάξει,
0: Μύκονο.
1: Δεν μπίζεις ρε παιδί, ναι, μου, δεν θα πας Αύγουστο τώρα.
0: Όχι, όχι, με τίποτα. They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουμαρά.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
11: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
12: Έλα, Περδόλη, μαζί. πειράζει. Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξει και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
13: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, με έχει πιάσει το ρομαντικό μου αυτή την εβδομάδα.
1: Τι με τα ταξίδια μας πας με τα ζευγάρια, τι μουσικές που μας φέρνεις.
0: Λοιπόν, όλη αυτή την εβδομάδα η μουσική ενότητα είναι αφιερωμένη βάσει τεκμηρίων, ναι, και στοιχείων σε μερικά από τα πιο ρομαντικά τραγούδια ever.
1: Αλήθεια.
0: Και δεν θα πάμε στα παλιά 50-60 αυτό, σε
1: στα πιο,
0: πιο καινούργια
1: πρόσφατα
0: πράγματα, έτσι. Λοιπόν, τα στοιχεία που παίρνουμε λοιπόν, ένα από αυτά τα τραγούδια μας λέει ότι είναι το You Feel My Love της Adele.
1: Μάλιστα.
0: Που δεν είναι δικό της.
1: Ποιανού είναι?
0: Είναι του Bob Dylan.
1: Ποιανού μέσα... Bob Dylan, του γνωστού?
0: Ναι ρε. Υπάρχει κι άλλος? Ποιος, ο Μπόμπος Φουγκαράκης?
1: Σωστό κι αυτό.
0: Λοιπόν, Bob Dylan από το άλμπουμ του Time Out of Mind, Σεπτέμβριος 1997. Πρόσεξε, είναι ένα από τα τραγούδια που έχει διασκευαστεί από περισσότερους από 450 διαφορετικούς ερμηνευτές.
1: Αλήθεια, ξέρω το κομμάτι και δεν ξέρω τι είναι του Bob Dylan.
0: Ναι. Μεταξύ αυτών των διασκευών λοιπόν, όπως είπα, 2007 η Adele το ηχογράφησε Make You Feel My Love για το πρώτο της άλμπουμ το 19 2008.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν το τέταρτο και τελευταίο single από το άλμπουμ, έτσι, και είναι ένα από τα πιο ρομαντικά τραγούδια της νέας εποχής.
1: Για να τα ακούσουμε.
0: Ονειρευτείτε.

0: Ορίστε, ονειρευτήκαμε τώρα. Είδες, τι κατάλαβες.
1: Τι σας έχω γεμίσει το στούντιο καρδούλες, φυλάκια,
0: ροζουλιά,
1: συννεφάκια. Μια ζωή είσαστε να πούμε στο τάμπλετ και στο περίεργο.
0: Ειλικρινά, θα πάω να φάω σοκολάτα εδώ.
1: Ναι, συγγνώμη, δηλαδή, καλοκαίρι είναι. Και ένα ηλιοβασίλεμα δεν βλάπτει.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα.
0: Για σήμερα, ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Και αν σας κάναμε έτσι και λίγο να ονειρευτείτε κάτι όμορφο, πετύχαμε αυτό που θέλαμε να κάνουμε.
0: Μη σου πω ότι μπορεί να χόρεψε και κανένα ζευγαράκι, ναι, σε κανένα
1: μπαλκόνι. Μακάρι. Το δύο στην τιμή του ενός, τέλος για σήμερα. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
0: Και μαζί μας, όπως πάντα, ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής. Και σε όλα τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Σωτηρία.
0: Η σωτηρία τη ψυχή, κυριολεκτικά.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε 675 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν το βόρειο Νεπάλ την Τετάρτη κοντά στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε η Αρχή Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών. Η Κίνα από την πλευρά της έχει αναφέρει 7 θανάτους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 683, ενώ σχεδόν 3.000 άνθρωποι αγνοούνται και στις δύο χώρες. Στο χειρουργείο του νοσοκομείου της Καβάλας κατέληξε τα ξημερώματα του Σαββάτου ένας 40χρονος άνδρας μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα λιμενάρια της Θάσου. Η μηχανή που οδηγούσε ο άνδρας συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, άμεσα οργανώθηκε η επίγουσα διακομιδή του τραυματία από τη Θάσο στην Καβάλα. Με την άφηξή του στο νοσοκομείο, το ιατρικό προσωπικό τον οδήγησε στο χειρουργείο για επίγουσα επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματά του. Συλλήψεις 3 ατόμων στην Καβάλα την τελευταία εβδομάδα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Άλλες 8 συλλήψεις σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευρισκόμενος στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός συνάντησε και τους Πρόεδρους των Επιμελητηρίων της Βόρειας Ελλάδας. Με αυτή την ευκαιρία, οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Καβάλας και Δράμας ζήτησαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπάρξει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την κατασκευή νέου δρόμου για τη σύνδεση της Δράμας με την Καβάλα. Ο Πρωθυπουργός συμφώνησε με το αίτημα. Μεγάλο κλαδί δέντρου αποκολλήθηκε και έπεσε στο έδαφος στα ποταμούδια. Αν και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Λόγω παρόμοιου περιστατικού, το δέντρο είχε πρόσφατα κλαδευτεί, όχι όμως το συγκεκριμένο κλαδί.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας έχει ξεκινήσει. Ο Νέστος Χρυσούπολης ανακοίνωσε γενική είσοδο στα 30 ευρώ για το ιστορικό παιχνίδι με την ΑΕΚ που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα. Δείτε λεπτομέρειες για την πώληση των εισιτηρίων στο kavalasports.gr.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 28. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, ανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
5: Auto Center Service.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: 9, 8, 7, 4. δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς.

0: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
1: Σε θέλω για μια ζωή.
2: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
1: Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
2: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
3: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
6: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
7: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
7: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Εδώ είμαστε. Το καλοκαίρι βέβαια δεν τελειώνει στη χώρα μας. Έχουμε ακόμα κανένα 20ήμερο, γιατί μετά, όπως και να είναι η θερμοκρασία, σε χαλάει που νυχτώνει νωρίς. Αν και οι περισσότεροι δεν είχαν χρήματα τις καλές μέρες που μπορείς να κάνεις διακοπές. Λίγοι είναι τώρα πλέον που κάνουν διακοπές. Το θέμα δεν είναι να έχεις χρήματα. Το θέμα είναι να έχεις και χρόνο για να πας διακοπές. Εδώ και αυτήν την εβδομάδα καλωσορίσατε ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει. Όπως κάθε εβδομάδα όλο το καλοκαίρι, δύο φορές μαζί και σήμερα εδώ και αύριο εδώ. Μείνετε εδώ, θα πέρασουμε καλά με καινούργια, με παλιότερα. Εδώ θα ταξιδέψουμε με ήχους και μουσικές. Με βοήθεια ακόμα το καλοκαιράκι. Τι άλλο. Καλωσορίσατε.

Ό,τι βλακεία έρθει στο μυαλό κάποιον, εκμεταλλεύονται το TikTok που φαίνεται παντού και κάνει προκλήσεις, τις οποίες άλλοι χασί, άλλοι βλάκες προσπαθούν να εκτελέσουν. Το έχουμε δει και θανάτους κατά καιρούς με διάφορες προκλήσεις. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν πρόβλημα στην Ισπανία αυτόν τον καιρό οι πισίνες και οι νεροτσουλήθρες, γιατί υπάρχει μια πρόκληση στο TikTok που έχει οδηγήσει σε κλείσιμο πισινών. Να κλείσουν οι πισινοί, παρακαλώ. Υδάτινων πάρκων και διάφορα άλλα στην Ισπανία.

λόγω εσκεμμένης μόλυνσης με ανθρώπινα περιπτώματα, ναι, αυτή είναι η πρόκληση. Να πηγαίνει ο άλλος στην πισίνα και να κάνει τα χοντρά του, ας πούμε. Κάνω το σταυρό μου δηλαδή. Τι άλλο θα διαβάσουμε? Μεγάλη ζημιά, σου λέει, σε 300 πισίνες σε διάφορες περιοχές της Ισπανίας. Όπως καταλαβαίνεις, μέσω του TikTok αυτό θα γίνει και αλλού, σε άλλες χώρες.

Το θέμα είναι πώς χρησιμοποιείς τα εργαλεία. Έτσι, το μαχαίρι, ας πούμε. Κόβει φρούτο, αλλά μπορεί να σκοτώσει και άνθρωπο. Το ίδιο εδώ και στο TikTok δηλαδή. Ενώ μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για καλύτερο λόγο, το χρησιμοποιείς για αυτήν εδώ την βλακία ακόμα μια.

σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να στο θυμίσω. Έχω Instagram, έχω Facebook, έχω TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταρμάδος. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε. Πάμε σε κάτι παλιότερο και γνώριμο για τους περισσότερους. The Captain of Her Heart. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσεις.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμυσιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
10: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Νομίζω ότι έχουμε μπερδέψει την είδηση που μπορεί να δεις στην τηλεόραση ή στα social media με το κουτσομπολιό και την άχρηστη είδηση η οποία δεν προσφέρει τίποτα σε αυτόν που την ακούει, την παρακολουθεί, την διαβάζει. Αυτό συμβαίνει βέβαια χρόνια ολόκληρα και στη χώρα μας και αλλού, γιατί δεν υπάρχει καμία θέληση να τους δώσουν την πραγματική είδηση η οποία σε απασχολεί. Σου λένε ότι πρέπει να σε απασχολεί κάτι άλλο, όπως ας πούμε καρέ-καρέ η εμψυχρό εκτέλεση της 45χρονης. Τι με ενδιαφέρει εμένα τώρα, είμαι κουτσομπόλης, είμαι εκεί στη γειτονιά. Υπάρχουν άλλα θέματα που θα έπρεπε να μάθω. Δηλαδή, ας πούμε, ποια είναι τα ενάερια μέσα που μας προστατεύουν σε μια πυρκαγιά φέτος το καλοκαίρι. Πόσα έχουν και πετάνε, πόσα λειτουργούν. Λέμε τώρα ένα παράδειγμα. Ας πούμε, για να μην σου καεί το δάσος και το σπίτι σου, ας πούμε. Τώρα, καρέ, καρέ, η εμψυχρό εκτέλεση της 45χρονης, σε μένα τι με ενδιαφέρει. Αυτά αναρωτιέμαι, καλοκαιριάτικα, καλωσορίσατε, δεύτερο ημίωρο. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ και ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μείνε εδώ.

Ο Άντωνι Χόμκινς είναι ηθοποιός, παλιός ηθοποιός, 88 ετών και ζει μέχρι στιγμής. Καλός ηθοποιός, ίσως οι νεότεροι να μην το ξέρετε, ψάξτε τον, ανασχολείστε με το σινεμά. Πριν από λίγες μέρες έβγαλε μουσικό δίσκο, κανονικά, τραγούδια, μουσική. Ήταν, λέει, ένα όνειρο 60 ετών που μπόρεσε να το κάνει πράξη. Αυτό είναι τύχη, έτσι. Να φτάσεις 88 και να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα. Έβγαλε λοιπόν ένα άλμπουμ, λέγεται Life is a Dream. Μια λιγότερο γνωστή πλευρά του Άντωνι Χόμκινς. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκε με την Φιλαρμονική Ορχήστρα του γνωστού μαέστρο Γκουστάβα Ντουνταμέλ. Κάτι σαν Δρακουμέλ μου ακούστηκε αυτό. Έχει ενδιαφέρον.

σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται οι διαφημίσεις. Επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Χρήσιμες διαφημίσεις. Να σε ακούσουν, να σε μάθουν. Ή να βάλουμε στο μυαλό των ακροατών εσένα, για να σε επιλέξουν την κατάλληλη στιγμή. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, Facebook και TikTok. Κοσμάς Καταραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω για τη δεύτερη ώρα. Μη φύγει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε 675 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν το βόρειο Νεπάλ την Τετάρτη κοντά στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε η Αρχή Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών. Η Κίνα από την πλευρά της έχει αναφέρει 7 θανάτους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 683, ενώ σχεδόν 3.000 άνθρωποι αγνοούνται και στις δύο χώρες. Στο χειρουργείο του νοσοκομείου της Καβάλας κατέληξε τα ξημερώματα του Σαββάτου ένας 40χρονος άνδρας μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα λιμενάρια της Θάσου. Η μηχανή που οδηγούσε ο άνδρας συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, άμεσα οργανώθηκε η επίγουσα διακομιδή του τραυματία από τη Θάσο στην Καβάλα. Με την άφηξή του στο νοσοκομείο, το ιατρικό προσωπικό τον οδήγησε στο χειρουργείο για επίγουσα επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματά του. Συλλήψεις 3 ατόμων στην Καβάλα την τελευταία εβδομάδα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Άλλες 8 συλλήψεις σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευρισκόμενος στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός συνάντησε και τους Πρόεδρους των Επιμελητηρίων της Βόρειας Ελλάδας. Με αυτή την ευκαιρία, οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Καβάλας και Δράμας ζήτησαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπάρξει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την κατασκευή νέου δρόμου για τη σύνδεση της Δράμας με την Καβάλα. Ο Πρωθυπουργός συμφώνησε με το αίτημα. Μεγάλο κλαδί δέντρου αποκολλήθηκε και έπεσε στο έδαφος στα ποταμούδια. Αν και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Λόγω παρόμοιου περιστατικού, το δέντρο είχε πρόσφατα κλαδευτεί, όχι όμως το συγκεκριμένο κλαδί.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας έχει ξεκινήσει. Ο Νέστος Χρυσούπολης ανακοίνωσε γενική είσοδο στα 30 ευρώ για το ιστορικό παιχνίδι με την ΑΕΚ που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα. Δείτε λεπτομέρειες για την πώληση των εισιτηρίων στο kavalasports.gr.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 28. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, ανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
4: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
4: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
4: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
8: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση more.com.
9: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
11: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
12: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
13: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά.
13: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
14: Από το e-Pavla Radio.
13: Από το live24.gr.
14: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Παναγιώτης εδώ στο Facebook γράφει ότι σε Μανχάταν, σε Νέα Υόρκη και αλλού τα κλαμπς είναι άδεια από άντρες. Το 80% των γυναικών είναι μόνες τους στα κλαμπς και ψάχνουν άντρες. Έτσι λέει εδώ η είδηση. Τι να σου πω. Και στη χώρα μας συμβαίνει αυτό. Ίσως όχι με αυτό το τα νούμερα, αλλά σίγουρα συμβαίνει και αυτό. Βλέπεις γυναίκες μόνες τους, άντρες μόνοι τους. Δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και σήμερα εδώ για άλλη μια ώρα και αύριο εδώ, την ίδια ώρα. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Διαβάζω για μια νέα έρευνα σε 2.000 ενήλικες. Αποκάλυψε ότι το 22% των ανδρών δεν αλλάζει εσώρουχο κάθε μέρα, ενώ στις γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό είναι 8%. Βρωμιάριδες και βρωμιάρες του κόσμου, ενωθείτε. Κάποιοι μάλιστα παραδέχτηκαν ότι φορούν το ίδιο εσώρουχο για περισσότερες από μία μέρες. Είναι αυτοί οι οποίοι υπάρχει περίπτωση, λέει, να το φορούν και μία εβδομάδα, παρακαλώ. Οι ειδικοί συνιστούν καθημερινή αλλαγή. Ειδικά για τις γυναίκες, νομίζω ότι το κάθε μέρα είναι απαραίτητο, για να μην σου πω και δύο φορές την ημέρα, από ό,τι βλέπω εδώ, δηλαδή. Από τα λίγα που ξέρω. Από συντρόφους, φίλες κτλ.

τώρα αν το συνδυάσεις αυτό με τις πισίνες που λέγαμε στην αρχή, που υπάρχει πρόκληση να τα κάνεις μέσα στις πισίνες, και στην Ισπανία έχουν φρίξει άνθρωποι, βρωμιάριδες, πολύ βρωμιάριδες σε όλο τον κόσμο.

Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Σιένα Σπάιρο, η αγαπημένη μου, προς το διάλειμμα. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα kavalanews.gr.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τούρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
6: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
7: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση Χονδρική Λιανική.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
9: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
10: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

10 Ιουλίου κυκλοφόρησαν καινούριο άλμπουμ οι Rolling Stones. Κάνω το σταυρό μου, δηλαδή, 2026. Και ακούμε καινούργια τους τραγούδια. Το 25ο στούντιο άλμπουμ τους. Τελευταίο 20 λεπτό, Κοσμάς Καδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί και σήμερα εδώ για λίγο ακόμα, αλλά και αύριο για ένα δίωρο. Τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Όχι του καλοκαιριού, έχουμε ακόμα λίγες εβδομάδες καλοκαίρι. Αυτό είναι το καλό.

Όταν ακούτε κλιματική αλλαγή και κλιματική κρίση και δάση καμένα, να έχετε υπόψη σας δύο πράγματα. Την πόλη Μεντεγίν στην Κολομβία, η οποία πέτυχε κάτι εντυπωσιακό. Από το 2016 ξεκίνησε να φυτεύει δέντρα. Φύτεψε τελικά μέχρι σήμερα 880.000 δέντρα. Επίσης τοποθέτησε 2,5 εκατομμύρια φυτά και θάμνους ενδιάμεσα η πόλη και κατόρθωσε να χαμηλώσει τη θερμοκρασία της πόλης από 2 ως 5 βαθμούς. Απ' την άλλη, όταν καιγόμαστε από τις πυρκαγιές, θυμηθείτε τη μείωση προσωπικού και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες και εργαλείων για να σβήνεις τις φωτιές. Δηλαδή αυτά που είχαμε πριν 30-40 χρόνια δεν τα έχουμε τώρα. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι της κλιματικής κρίσης, όπως τη λένε, αφορά εμάς και το τι κάνουμε, τι ψηφίζουμε και τι θέλουμε για το μέλλον μας. Δηλαδή, τα δάση που έχουν καεί πρέπει να γίνει αναδάσωση. Πρέπει να υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων να προσληφθεί ή να δημιουργηθεί και να αρχίσει να φυτεύει δέντρα. Πάρα πολύ απλό. Προφανώς όχι στα φετινά, αλλά στα καμένα προηγούμενων ετών. Το θέμα είναι πώς το θέλουν αυτό και πώς το ψηφίζουν. Για να γίνει αυτό άμεσα, βέβαια, έτσι.

για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς και Δαρμάτος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ, ραντεβού. Αυτό τον Αύγουστο που μας αφήνει, έφυγαν πολλοί δικοί μας άνθρωποι του ραδιοφώνου. Δυστυχώς. Καλό ταξίδι, καλή αντάμωση σε όλους αυτούς που έφυγαν.

0: Σαββάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε 675 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν το βόρειο Νεπάλ την Τετάρτη κοντά στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε η Αρχή Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών. Η Κίνα από την πλευρά της έχει αναφέρει 7 θανάτους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 683, ενώ σχεδόν 3.000 άνθρωποι αγνοούνται και στις δύο χώρες. Στο χειρουργείο του νοσοκομείου της Καβάλας κατέληξε τα ξημερώματα του Σαββάτου ένας 40χρονος άνδρας μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα λιμενάρια της Θάσου. Η μηχανή που οδηγούσε ο άνδρας συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, άμεσα οργανώθηκε η επίγουσα διακομιδή του τραυματία από τη Θάσο στην Καβάλα. Με την άφηξή του στο νοσοκομείο, το ιατρικό προσωπικό τον οδήγησε στο χειρουργείο για επίγουσα επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματά του. Συλλήψεις 3 ατόμων στην Καβάλα την τελευταία εβδομάδα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Άλλες 8 συλλήψεις σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευρισκόμενος στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός συνάντησε και τους πρόεδρους των επιμελητηρίων της Βόρειας Ελλάδας. Με αυτή την ευκαιρία, οι πρόεδροι των επιμελητηρίων Καβάλας και Δράμας ζήτησαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπάρξει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την κατασκευή νέου δρόμου για τη σύνδεση της Δράμας με την Καβάλα. Ο Πρωθυπουργός συμφώνησε με το αίτημα. Μεγάλο κλαδί δέντρου αποκολλήθηκε και έπεσε στο έδαφος στα ποταμούδια. Αν και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Λόγω παρόμοιου περιστατικού, το δέντρο είχε πρόσφατα κλαδευτεί, όχι όμως το συγκεκριμένο κλαδί.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας έχει ξεκινήσει. Ο Νέστος Χρυσούπολης ανακοίνωσε γενική είσοδο στα 30 ευρώ για το ιστορικό παιχνίδι με την ΑΕΚ που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα. Δείτε λεπτομέρειες για την πώληση των εισιτηρίων στο kafalasports.gr.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 28. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, ανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
6: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
5: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
7: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
8: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
9: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
10: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
11: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
12: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
14: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση.com.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
17: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα τραγούδι του 2018, θυμάμαι καλά, ξαναμπήκε φέτος στα τσάρτς. Μιλάμε για το τραγούδι που ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή. Dominic Fike και Baby Doll. Και εδώ είμαστε. Έλενα Γαβρεσιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Και πώς θα ήταν δυνατόν να κάνουμε εκπομπή χωρίς τον Σόμπερ. Έστω ένα τραγούδι του κάθε φορά που κάνουμε εκπομπή θα ακούγεται από εδώ. Σόμπερ και 12 to 12.

Ο Γερμανός DJ και παραγωγός Clapton φοράει στις εμφανίσεις του χρυσή μάσκα για να κρύβει την ταυτότητά του. Και δεν είναι ο μοναδικός που το κάνει. Και σε λίγους μήνες η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει ξεπεράσει σε γνώσεις όλους τους ανθρώπους μαζί από όλες τις ειδικότητες. Ακούγεται τρομακτικό και δυστυχώς έτσι είναι. Αρκεί να σημειωθεί ότι πριν από 2 χρόνια κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα έφτανε σε αυτό το επίπεδο. Έγινε μάλιστα και τεστ. Ειδικοί από 50 περίπου χώρες υπέβαλαν 70.000 ερωτήσεις για αξιολόγηση μέσω του chat GPT. Τα αποτελέσματα είναι τρομακτικά και πέρα από κάθε φαντασία. Σχεδόν σκορ 100%. Δεν θα ήθελα να το ζήσω ειλικρινά, γιατί στο τέλος δεν θα χρησιμοποιούμε καθόλου τις γνώσεις μας και θα τα αφήνουμε όλα στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Αγγλίδα τραγουδίστρια Arlo Parks, Two-Sided.

Amazing My Mind, That Sensitive, πολύ τα αγαπάμε αυτό το κομμάτι. Και ένα πρωτότυπο ράλι δημιουργείται στην Ιαπωνία και μάλιστα έχει γίνει και επίσημο άθλημα. Προκειμένου λοιπόν να ξεφύγουν από τον μεγάλο φόρτο εργασίας, οι Ιάπωνες έχουν διοργανώσει το επίσημο ράλι με καρέκλες γραφείου. Πώς γίνεται αυτό? Έχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, δηλαδή επιγονατίδες, επιεγκονίδες και κράνος, κάθονται στις καρέκλες γραφείου και τρέχουν περίπου 20 χιλιόμετρα και δίνουν όθηση απλά με τα πόδια τους. Το ύπαθλο είναι 90 κιλά ρύζι. Ενώ υπάρχει και άλλο τρόπαιο που περιλαμβάνει 5 κιλά τόνο. Ενώ αυτά συμβαίνουν στην Ιαπωνία. Επιστροφή στα δικά μας, στις μουσικές, από την πολύ βραβευμένη Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

Κλείνουμε αυτό το μισάρο με τους Αμερικανούς Canons και το νέο τους άλμπουμ Everything Glows. I get weak. Και έτσι πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
3: Coffee Press.
2: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
4: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
4: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
4: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
4: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
6: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
7: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική. Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα στη Σκάλα Ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
8: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News.
3: στους 102,8.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
13: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
14: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
15: Un día normal en los Estados Unidos.

Μπορεί να είναι άκρος καλοκαιρινό, αν όμως προσέξετε τους στίχους. Εκφράζουν έντονο προβληματισμό απέναντι στην μεταναστευτική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάρλος Σαντάνα συμπράττει εδώ με την Μπέκι Τζι. Μιγκράν αμόρ. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και πάμε σε ρέγγε καταστάσεις. Ο εγγονός του Bob Marley, ο IG, ένα από τα εγγόνια του τέλος πάντων που ασχολείται με τη μουσική, γιατί είχε πολλά παιδιά, πρέπει να είχε 5, μπορεί και παραπάνω, και αρκετά εγγόνια. IG Marley και Faya, και αμέσως μετά ο έτερος εγγονός που ασχολείται με τη μουσική, ο Skip Marley.

Νομίζω ότι αν πρέπει να συγκρίνουμε αυτούς τους δύο, δηλαδή τον IG και τον Skip, ο Skip προσεγγίζει περισσότερο τον παππού του στην ερμηνεία, έτσι δεν είναι? Τι είναι η ιδέα μας? Είναι Outside και Rambo χωρίς τον Sylvester Stallone. Δεν το χωράει ο νους μας, όμως τα χρόνια περνούν και ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει νέα ταινία, νέο Rambo δηλαδή, στη μεγάλη οθόνη. Αυτό θα γίνει του χρόνου τον Ιούνιο, αν όλα πάνε καλά, γύρω στις 4-5 Ιουνίου του 27. Η συνέχεια λοιπόν του θρυλικού Rambo σε σκηνοθεσία Γιαλμάρ Χέλαντεϊ και με πρωταγωνιστή τον Νόα Σεντίνεο, που παίρνει τη σκυτάλη από τον Σιλβέστερ. Βέβαια, ο 79χρονος Σιλβέστερ Σταλόνε δεν μένει έξω από το όλο θέμα, καθώς θα δίνει τις τελικές οδηγίες στην ομάδα παραγωγής. Πρέπει να έχουν βγει 4 ή 5 Rambo μέχρι τώρα και τα έσοδα που έχουν αποφέρει στο box office ξεπερνούν τα 819 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε στο 2001 με ένα πάρα πολύ δυνατό και funky flashback, Fun Loving Criminals και Loco.

The Avenir featuring Ultranate. Φοβερή φωνάρα από τα 90s και τη δεκαετία του 2000. Επέστρεψε με αυτό το κομμάτι Starlight. Και αυτό μας έδωσε το ένασμα να κάνουμε ένα flashback. 1997, Gala και Freed from Desire, αγαπημένο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε 675 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν το βόρειο Νεπάλ την Τετάρτη κοντά στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε η Αρχή Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών. Η Κίνα από την πλευρά της έχει αναφέρει 7 θανάτους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 683, ενώ σχεδόν 3.000 άνθρωποι αγνοούνται και στις δύο χώρες. Στο χειρουργείο του νοσοκομείου της Καβάλας κατέληξε τα ξημερώματα του Σαββάτου ένας 40χρονος άνδρας μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα λιμενάρια της Θάσου. Η μηχανή που οδηγούσε ο άνδρας συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, άμεσα οργανώθηκε η επίγουσα διακομιδή του τραυματία από τη Θάσο στην Καβάλα. Με την άφηξή του στο νοσοκομείο, το ιατρικό προσωπικό τον οδήγησε στο χειρουργείο για επίγουσα επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματά του. Συλλήψεις 3 ατόμων στην Καβάλα την τελευταία εβδομάδα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Άλλες 8 συλλήψεις σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευρισκόμενος στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός συνάντησε και τους Πρόεδρους των Επιμελητηρίων της Βόρειας Ελλάδας. Με αυτή την ευκαιρία, οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Καβάλας και Δράμας ζήτησαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπάρξει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την κατασκευή νέου δρόμου για τη σύνδεση της Δράμας με την Καβάλα. Ο Πρωθυπουργός συμφώνησε με το αίτημα. Μεγάλο κλαδί δέντρου αποκολλήθηκε και έπεσε στο έδαφος στα ποταμούδια. Αν και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Λόγω παρόμοιου περιστατικού, το δέντρο είχε πρόσφατα κλαδευτεί, όχι όμως το συγκεκριμένο κλαδί.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας έχει ξεκινήσει. Ο Νέστος Χρυσούπολης ανακοίνωσε γενική είσοδο στα 30 ευρώ για το ιστορικό παιχνίδι με την ΑΕΚ που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα. Δείτε λεπτομέρειες για την πώληση των εισιτηρίων στο kavalasports.gr.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 28. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, ανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
4: Auto Center Service.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
0: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
7: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
2: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Από τις καινούργιες συνεργασίες του Charlie Puth. Ο Charlie Puth που έγινε πρόσφατα και μπαμπάς. Κυκλοφόρησε μέσα στη χρονιά που διανύουμε ένα ολοκένουργιο άλμπουμ και μπορεί να χρησιμοποιεί την AI σαν βοήθεια. Είναι όμως πάρα πολύ όμορφα τα τραγούδια που κυκλοφορεί εδώ μαζί με την R&B τραγουδίστρια Coco Jones. Sideways. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και αυτή την ώρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και πάμε για flashback σχεδόν 10 χρόνια πίσω. Αυτός ο καλλιτέχνης είχε ξεκινήσει ως τραγουδιστής του δρόμου, γνώρισε όμως αργότερα επιτυχία με αυτό το κομμάτι. Hugo Burial, On The Road.

Από τα τραγούδια που δεν βαριέσαι να ακούς, αν και διαρκεί τουλάχιστον το 12 που ακούσαμε τώρα, 7 λεπτά περίπου. Και γενικά η δεκαετία του 80 ήταν γεμάτη μελωδικότατα κομμάτια όπως αυτό, Thompson Twins, οι Βρετανοί Thompson Twins, από την καρδιά των 80's, Hold Me Now, αν θυμάμαι καλά, ο δίσκος λεγόταν Into the Gap. Απίθανο να ακούς τραγούδια από εκείνη την εποχή, απίθανο επίσης να ακούς καλλιτέχνες που ακόμα και σήμερα κυκλοφορούν καινούργιες ηχογραφήσεις, όπως στην περίπτωση του Paul McCartney, που είναι 83 χρονών, και όμως κυκλοφορεί νέο άλμπουμ. Το άλμπουμ του λέγεται The Boys of Dungeon Lane. Είχε ξεκινήσει να ηχογραφείται από το 2021, οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς πότε είχε τραγουδήσει το Days We Left Behind. Μπορεί και τώρα, στα 83 του.

Λατρεύουμε τους καλλιτέχνες που δεν λένε να τα παρατήσουν ακόμα και στα 83 τους, όπως στην περίπτωση του Paul McCartney, αλλά και στα 85 τους, όπως στην περίπτωση του Ringo Starr. Σε συνεργασία με τον σαξοφωνίστα της smooth jazz Dave Coase και τον κιθαρίστα του φλαμένκο José Antonio Rodríguez. Και πάμε σε break.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση more.com.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Kuros Istiqbal συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Kuros Istiqbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istiqbalkuros.gr.
11: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
12: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
13: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
14: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News στους 102,8.
15: Έλα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
16: Έλα μπερ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα μπερ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
19: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
18: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Άλλο ένα track από το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney που κυκλοφόρησε την τελευταία εβδομάδα του Μάη. Πάρα πολύ καλό και φροντισμένο άλμπουμ. Come Inside και εμείς για λίγο ακόμα μαζί. Έλενα Γαβρασία στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και από τον McCartney στους Rolling Stones. In the Stars, με συμμετοχή της νεαρής ηθοποιού Οντέσα Αζάιον στο βίντεο κλιπ, η οποία δηλώνει φανατική θαυμάστρια των Rolling Stones, καθώς το πρώτο άλμπουμ που είχε αποκτήσει στη ζωή της ήταν το πασίγνωστο Tattoo You, το οποίο έχουμε και εμείς βινήλιο. Rolling Stones.

ακούμε παρέα και να ταξιδεύουμε σε μεγάλες λεωφόρους με αυτοκίνητο και όχι μόνο. Η Καρδίτσα, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι η μοναδική ελληνική πόλη που έχει περισσότερα ποδήλατα παρά αυτοκίνητα. Τα ποδήλατα φαίνεται πως χρησιμοποιούνται από όλες τις ηλικίες, τόσο για βόλτα όσο και για άθληση. Μ' αρέσει αυτό. Φέτος η Καρδίτσα τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Η πόλη διαθέτει παντού ποδηλατόδρομους, τα ακούτε? Ενώ κάθε Ιούνιο διοργανώνονται και εκδηλώσεις με θέμα το ποδήλατο.

Αυτό το συγκρότημα μας χάρισε διάφορες επιτυχίες στις αρχές δεκαετίας του 2000. Μία από αυτές, The Time Is Now από τους Μολόκο και την Ροζίν Μέρφη στα φωνητικά. Και The Time Is Now να σας αφήσω για να ανανεώσουμε ραδιοφωνικό ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Σας αφήνω με κάτι πολύ dance, πολύ dance, συνεργασία Ουζέλ με την Ultranate. Άκρος καλοκαιρινό και χορευτικό, Moving to the Sun. Από την Έλενα Γαβρεσέ που ήταν στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα, καλή συνέχεια. Τα λέμε ξανά αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε 675 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν το βόρειο Νεπάλ την Τετάρτη κοντά στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε η Αρχή Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών. Η Κίνα από την πλευρά της έχει αναφέρει 7 θανάτους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 683, ενώ σχεδόν 3.000 άνθρωποι αγνοούνται και στις δύο χώρες. Στο χειρουργείο του νοσοκομείου της Καβάλας κατέληξε τα ξημερώματα του Σαββάτου ένας 40χρονος άνδρας μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα λιμενάρια της Θάσου. Η μηχανή που οδηγούσε ο άνδρας συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, άμεσα οργανώθηκε η επίγουσα διακομιδή του τραυματία από τη Θάσο στην Καβάλα. Με την άφηξή του στο νοσοκομείο, το ιατρικό προσωπικό τον οδήγησε στο χειρουργείο για επίγουσα επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματά του. Συλλήψεις 3 ατόμων στην Καβάλα την τελευταία εβδομάδα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Άλλες 8 συλλήψεις σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευρισκόμενος στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός συνάντησε και τους Προέδρους των Επιμελητηρίων της Βόρειας Ελλάδας. Με αυτή την ευκαιρία, οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Καβάλας και Δράμας ζήτησαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπάρξει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την κατασκευή νέου δρόμου για τη σύνδεση της Δράμας με την Καβάλα. Ο Πρωθυπουργός συμφώνησε με το αίτημα. Μεγάλο κλαδί δέντρου αποκολλήθηκε και έπεσε στο έδαφος στα ποταμούδια. Αν και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Λόγω παρόμοιου περιστατικού, το δέντρο είχε πρόσφατα κλαδευτεί, όχι όμως το συγκεκριμένο κλαδί.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας έχει ξεκινήσει. Ο Νέστος Χρυσούπολης ανακοίνωσε γενική είσοδο στα 30 ευρώ για το ιστορικό παιχνίδι με την ΑΕΚ που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα. Δείτε λεπτομέρειες για την πώληση των εισιτηρίων στο kafalasports.gr.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 28. Μεταβλητή άνεμη έως 3 αμποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, ανατολική άνεμη έως 3 αμποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρωτεσίλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
6: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 3262 12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
9: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT. Πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
6: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά.
6: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
10: Από το ePavla Radio.
6: Από το live24.gr.
10: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

I know my heart is a ghost town. My heart is a ghost town.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε 675 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν το βόρειο Νεπάλ την Τετάρτη κοντά στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε η Αρχή Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών. Η Κίνα από την πλευρά της έχει αναφέρει 7 θανάτους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 683, ενώ σχεδόν 3.000 άνθρωποι αγνοούνται και στις δύο χώρες. Στο χειρουργείο του νοσοκομείου της Καβάλας κατέληξε τα ξημερώματα του Σαββάτου ένας 40χρονος άνδρας μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα λιμενάρια της Θάσου. Η μηχανή που οδηγούσε ο άνδρας συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, άμεσα οργανώθηκε η επίγουσα διακομιδή του τραυματία από τη Θάσο στην Καβάλα. Με την άφηξή του στο νοσοκομείο, το ιατρικό προσωπικό τον οδήγησε στο χειρουργείο για επίγουσα επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματά του. Συλλήψεις 3 ατόμων στην Καβάλα την τελευταία εβδομάδα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Άλλες 8 συλλήψεις σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευρισκόμενος στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός συνάντησε και τους Πρόεδρους των Επιμελητηρίων της Βόρειας Ελλάδας. Με αυτή την ευκαιρία, οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Καβάλας και Δράμας ζήτησαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπάρξει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την κατασκευή νέου δρόμου για τη σύνδεση της Δράμας με την Καβάλα. Ο Πρωθυπουργός συμφώνησε με το αίτημα. Μεγάλο κλαδί δέντρου αποκολλήθηκε και έπεσε στο έδαφος στα ποταμούδια. Αν και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Λόγω παρόμοιου περιστατικού, το δέντρο είχε πρόσφατα κλαδευτεί, όχι όμως το συγκεκριμένο κλαδί.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας έχει ξεκινήσει. Ο Νέστος Χρυσούπολης ανακοίνωσε γενική είσοδο στα 30 ευρώ για το ιστορικό παιχνίδι με την ΑΕΚ που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα. Δείτε λεπτομέρειες για την πώληση των εισιτηρίων στο kavalasports.gr.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 28. Μεταβλητή άνεμη έως 3 αμποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, ανατολική άνεμη έως 3 αμποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε 675 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν το βόρειο Νεπάλ την Τετάρτη κοντά στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε η Αρχή Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών. Η Κίνα από την πλευρά της έχει αναφέρει 7 θανάτους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 683, ενώ σχεδόν 3.000 άνθρωποι αγνοούνται και στις δύο χώρες. Στο χειρουργείο του νοσοκομείου της Καβάλας κατέληξε τα ξημερώματα του Σαββάτου ένας 40χρονος άνδρας μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα λιμενάρια της Θάσου. Η μηχανή που οδηγούσε ο άνδρας συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, άμεσα οργανώθηκε η επίγουσα διακομιδή του τραυματία από τη Θάσο στην Καβάλα. Με την άφηξή του στο νοσοκομείο, το ιατρικό προσωπικό τον οδήγησε στο χειρουργείο για επίγουσα επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματά του. Συλλήψεις 3 ατόμων στην Καβάλα την τελευταία εβδομάδα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Άλλες 8 συλλήψεις σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευρισκόμενος στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός συνάντησε και τους Πρόεδρους των Επιμελητηρίων της Βόρειας Ελλάδας. Με αυτή την ευκαιρία, οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Καβάλας και Δράμας ζήτησαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπάρξει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την κατασκευή νέου δρόμου για τη σύνδεση της Δράμας με την Καβάλα. Ο Πρωθυπουργός συμφώνησε με το αίτημα. Μεγάλο κλαδί δέντρου αποκολλήθηκε και έπεσε στο έδαφος στα ποταμούδια. Αν και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Λόγω παρόμοιου περιστατικού, το δέντρο είχε πρόσφατα κλαδευτεί, όχι όμως το συγκεκριμένο κλαδί.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλου Ελλάδας έχει ξεκινήσει. Ο Νέστος Χρυσούπολης ανακοίνωσε γενική είσοδο στα 30 ευρώ για το ιστορικό παιχνίδι με την ΑΕΚ που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα. Δείτε λεπτομέρειες για την πώληση των εισιτηρίων στο kavalasports.gr.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 28. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, ανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε 675 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν το βόρειο Νεπάλ την Τετάρτη κοντά στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε η Αρχή Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών. Η Κίνα από την πλευρά της έχει αναφέρει 7 θανάτους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 683, ενώ σχεδόν 3.000 άνθρωποι αγνοούνται και στις δύο χώρες. Στο χειρουργείο του νοσοκομείου της Καβάλας κατέληξε τα ξημερώματα του Σαββάτου ένας 40χρονος άνδρας μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα λιμενάρια της Θάσου. Η μηχανή που οδηγούσε ο άνδρας συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, άμεσα οργανώθηκε η επίγουσα διακομιδή του τραυματία από τη Θάσο στην Καβάλα. Με την άφηξή του στο νοσοκομείο, το ιατρικό προσωπικό τον οδήγησε στο χειρουργείο για επίγουσα επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματά του. Συλλήψεις 3 ατόμων στην Καβάλα την τελευταία εβδομάδα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Άλλες 8 συλλήψεις σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευρισκόμενος στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός συνάντησε και τους Πρόεδρους των Επιμελητηρίων της Βόρειας Ελλάδας. Με αυτή την ευκαιρία, οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Καβάλας και Δράμας ζήτησαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπάρξει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την κατασκευή νέου δρόμου για τη σύνδεση της Δράμας με την Καβάλα. Ο Πρωθυπουργός συμφώνησε με το αίτημα. Μεγάλο κλαδί δέντρου αποκολλήθηκε και έπεσε στο έδαφος στα ποταμούδια. Αν και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Λόγω παρόμοιου περιστατικού, το δέντρο είχε πρόσφατα κλαδευτεί, όχι όμως το συγκεκριμένο κλαδί.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας έχει ξεκινήσει. Ο Νέστος Χρυσούπολης ανακοίνωσε γενική είσοδο στα 30 ευρώ για το ιστορικό παιχνίδι με την ΑΕΚ που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα. Δείτε λεπτομέρειες για την πώληση των εισιτηρίων στο kavalasports.gr.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 28. Μεταβλητή άνεμη έως 3 από φόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, ανατολική άνεμη έως 3 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε 675 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν το βόρειο Νεπάλ την Τετάρτη κοντά στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε η Αρχή Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών. Η Κίνα από την πλευρά της έχει αναφέρει 7 θανάτους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 683, ενώ σχεδόν 3.000 άνθρωποι αγνοούνται και στις δύο χώρες. Στο χειρουργείο του νοσοκομείου της Καβάλας κατέληξε τα ξημερώματα του Σαββάτου ένας 40χρονος άνδρας μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα λιμενάρια της Θάσου. Η μηχανή που οδηγούσε ο άνδρας συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, άμεσα οργανώθηκε η επίγουσα διακομιδή του τραυματία από τη Θάσο στην Καβάλα. Με την άφηξή του στο νοσοκομείο, το ιατρικό προσωπικό τον οδήγησε στο χειρουργείο για επίγουσα επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματά του. Συλλήψεις 3 ατόμων στην Καβάλα την τελευταία εβδομάδα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Άλλες 8 συλλήψεις σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευρισκόμενος στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός συνάντησε και τους Πρόεδρους των Επιμελητηρίων της Βόρειας Ελλάδας. Με αυτή την ευκαιρία, οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Καβάλας και Δράμας ζήτησαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπάρξει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την κατασκευή νέου δρόμου για τη σύνδεση της Δράμας με την Καβάλα. Ο Πρωθυπουργός συμφώνησε με το αίτημα. Μεγάλο κλαδί δέντρο αποκολλήθηκε και έπεσε στο έδαφος στα Ποταμούδια, αν και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο.